0: Ντόνισος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και με

0: pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη

0: 6:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κοριτσάρες μου. Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
5: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

0: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς τάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μια βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Πανελλαδική απεργία στο δημόσιο σήμερα στο πλαίσιο κινητοποίησης της ΑΔΕΔΗ. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαφμόνος. Οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε υγεία και παιδεία. Στην απεργία συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσια εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ, ερευνούν οι αρχές. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην περιοχή. Το διπλωματικό αδιέξοδο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Το Ιράν, μέσω του επικεφαλής διαπραγματευτή και προέδρου του Κοινοβουλίου, του Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αποκλείει συμβιβασμό μετά την απόρριψη των προτάσεών του από τον Ντόναλντ Τραμπ ως εντελώς απαράδεκτες. Η Τεχεράνη απαιτεί άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου οι αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται με θύματα καθημερινά. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς ως τώρα βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν τον Μάρτιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο δυτικούς αξιωματούχους. Χθες η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει πως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν βομβαρδίσει το Ιράν. Στο Πεκίνο απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη επίσκεψη τόσο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του. Σημείωσε ακόμη πως θα ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιδράσεις μελών της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων για τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, τόσο για το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, όσο και για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο. Με επιστολή τους, που κυκλοφορεί στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών, καλούν το State Department να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες δηλώσεις του πρέσβη στην Τουρκία αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Βρετανός τουρίστας τέθηκε σε καραντίνα σε νοσοκομείο του Μιλάνου καθώς είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε από χανταϊό. Στη Σικελία, τουρίστρια από την Αργεντινή που εμφάνισε πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας τελέχους του χανταϊού. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου εισέβαλαν ομάδες ατόμων που φορούσαν κράνη, προκαλώντας επεισόδια και τραυματισμούς. 7 φοιτητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και άλλοι 2 στο Θριάσιο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που την περιλαμβάνει τίθεται εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση. Σε αυτό προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότερων οφειλετών για χρέη σε τράπεζες, σερβισερς και δημόσιο, καθώς και η άρση υποθέσεις του ακατάσχετου λογαριασμού. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass 3 με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ξεπερνά τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Και πάλι στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδευόμενο από τη λεζάντα 5.

0: συνδυνούνται και με τον πόλεμο στο Ιράν. Υπερασπιζόμενος στη διαδικασία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλάντς δήλωσε μέσω X πως η προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων επιδίδονται σε διαρροές, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και τη ζωή στρατιωτών μας, αποτελεί προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση. Είχε προηγηθεί αντίδραση και του Ντόναλντ Τραμπ, όταν τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων λένε ότι ο εχθρός μας στο Ιράν τα πάει καλά, πρόκειται σχεδόν για προδοσία, έγραψε στο Truth Social. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: 2 άντρες, 2 κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, γεια σας, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Πού είσαστε, πού σας συναντάμε σήμερα, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία, καθοδόν ίσως, με τα πόδια, ακούγοντας Πελοπόννησος FM. Η καλύτερη παρέα σε κάθε περίπτωση εδώ στους 103,9 και σήμερα παράλληλα με την εφημερίδα Πελοπόννησος που βρίσκεται στα περίπτερα και στα κέντρα τύπου ή φυσικά μέσα από το διαδίκτυο με το pelop.gr. Όλα τα νέα, τα ρεπορτάζ, όλες οι αποκαλυπτικές ειδήσεις.

0: Τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με τα διατηρητέα κτίρια της Πάτρας, αυτά που εν πάση περιπτώσει έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα αλλά έχουν απομείνει κουφάρια ή σκελετοί, ή σε κάθε περίπτωση πολλά από αυτά είναι υποστηλωμένα περιπαίνοντας καρτερικά ένα πλαίσιο στήριξης και θεωρητικό αλλά και συγκεκριμένο και πρακτικό. Είναι πολύ δύσκολο τελικά, από ό,τι φαίνεται, καθώς ένα πλαίσιο στήριξης που ξεκίνησε από την πολιτεία βρίσκει τους αρχιτέκτονες πολύ επιφυλακτικούς, με την έννοια ότι μάλλον αυτή η χρηματοδότηση ή δεν είναι ρεαλιστική ή δεν επαρκεί, προκειμένου να αλλάξουν όψη τα αστικά κέντρα και τα διατηρητέα κτίρια να αποκτήσουν ξανά ζωή. Θυμίζω ότι στην Πάτρα έχουμε πολλά τέτοια κτίρια, τα οποία παραμένουν υποστηλωμένα, ξεχασμένα, ρημαγμένα. Πολλά από αυτά έχουν μείνει ουσιαστικά κουφάρια και έχουμε παρέμβαση του Δραστήριου Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, ο οποίος παρενέβη με μια δήλωση και ανάλυση που έκανε η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ολυμπία Λόη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει ακριβώς σε ρεαλιστικό επίπεδο γιατί αυτό το πρόγραμμα το διατηρώ δεν είναι, κατά την άποψη των ειδικών, των αρχιτεκτώνων, το ίσως ιδανικότερο, το ιδεατό ίσως. Πού χωλαίνει, πού πάσχει και πού πρακτικά θα πρέπει εμείς να τοποθετήσουμε την όποια αλλαγή όψη της Πάτρας σε ό,τι φορά τα διατηρητήρια σε σχέση με το νέο πλαίσιο που ανακοινώθηκε από την πολιτεία. Κυρία Λόη, γεια σας, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ριγόπουλα.
0: Να έχουμε ελπίδα για τα διατηρητήρια στην Πάτρα. Πρακτικά, τι γίνεται, τι βλέπετε?
1: Οι ανακοινώσεις που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας δεν μας βρίσκουν τόσο σύμφωνους και τόσο αισιόδοξους, γιατί ουσιαστικά είναι πολύ μικρό ποσοστό των επιδοτήσεων, δηλαδή το 50%. Έχει έναν προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια ευρώ και ο όρος της ενεργειακής αναβάθμισης κατά 2 βαθμίδες είναι ένα γκάθι. Συγγνώμη, κύριε Ριγόπουλε, ακούω τη φωνή μου.
0: Την ακούτε σε επανάληψη, τώρα θα το φροντίσουμε. Για να πάμε να δοκιμάσουμε τώρα, μήπως είναι καλύτερα.
1: Πάλι έχω επιστροφή.
0: Έχουμε πάλι επιστροφή. Λοιπόν, να σας καλέσουμε πάλι, να κλείσουμε τη γραμμή και να σας καλέσουμε πάλι. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
1: Ναι, γιατί ακούμε.
0: Βεβαίως, δεν μπορείτε να μιλήσετε αλλιώς. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλούμε αμέσως. Ολυμπία Λόη, φίλες και φίλοι, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, που ξεκίνησε δηλαδή να μας μιλάει για το πρόγραμμα Διατηρώ, το οποίο ανακοινώθηκε, το οποίο όμως βρίσκει πολύ επιφυλακτικούς, σκεπτικούς τους αρχιτέκτονες. Γιατί σε κάποια περίπτωση ουσιαστικά δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Και ξεκίνησε να μας λέει η κυρία Λόη, ελπίζω τώρα να μην έχουμε θέμα με τον ήχο μας, ξεκίνησε να μας λέει λοιπόν γιατί δεν είναι τόσο ρεαλιστικό αυτό το πρόγραμμα, το Διατηρώ. Κυρία Λόη, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Ναι. Όχι, είμαστε εντάξει. Όχι, πάλι ναι. Έχω επιστροφή. Θα το προσπαθήσουμε όμως σιγά-σιγά. Λοιπόν, όπως είπα, το πλαίσιο των ανακοινώσεων δεν μας αφήνει πολλές ελπίδες. Είπαμε ότι είναι μικρό το ποσοστό των επιδοτήσεων, είναι μικρός ο προϋπολογισμός για τόσα διατηρητέα που έχουμε. Και αυτός ο όρος ενεργειακής αναβάθμισης κατά 2 βαθμίδες είναι ένα αγκάθι, γιατί τα κτίρια αυτά που έχουν μια ιστορικότητα δεν είναι εύκολο να ανακοινιστούν, να αναβαθμιστούν ενεργειακά χωρίς να χαλάσουμε το χαρακτήρα τους, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε θερμοπρόσωψη σε ένα διατηρητέο κτίριο, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Εσείς είχατε κληθεί ως επιστήμονες σε κεντρικό επίπεδο να παρουσιάσετε τις απόψεις σας, να καταθέσετε τις προτάσεις σας, να γίνει μια διαβούλευση?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Εσείς είχατε κληθεί, λέω, σαν επιστήμονες σε κεντρικό επίπεδο να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις? Είχε προηγηθεί κάποια διαβούλευση πιο πριν το πρόγραμμα ανακοινωθεί αυτό το Διατηρώ, να καταθέσετε εσείς τη ρεαλιστική σας έτσι αποτύπωση?
1: Όχι. Έλεγε συνέχεια το Υπουργείο ότι θα έρθει το νέο Διατηρώ. Τώρα είπαν, όταν κάνανε αυτές τις ανακοινώσεις, ότι ήταν όρος απαράβατος για την Ευρώπη να αναβαθμιστούν ενεργειακά τα κτίρια. Και πραγματικά κάπου ένας κοινός νους σκέφτεται ότι σε μια Ευρώπη που αυτή τη στιγμή έχει βάλει ως κύριο στόχο την ανθεκτικότητα των πόλεων και γενικά και της βιωσιμότητας, έχει ευαισθησίες ως προς τον πολιτισμό. Είναι δυνατόν να βάζει μια τέτοια προϋπόθεση, η οποία, όπως έλεγε μάλιστα η ανακοίνωση, ο όρος απαράβατος συνεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς μια πρόταση από όλες είναι να υπάρχει μια γενναία αύξηση της επιδότησης άνω του 60 με 70%, έτσι?
1: Ναι, είναι πολλές οι προτάσεις. Καταρχάς πρέπει σίγουρα και ο προϋπολογισμός να αυξηθεί και η επιδότηση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι έχει διαφορά το πραγματικό κόστος και τις επιλέξιμες δαπάνες, διότι μιλάμε για κτίρια όπου χρειάζονται ειδικούς τεχνίτες, ειδικά υλικά. Δεν είναι όπως να προσπαθούμε να επισκευάσουμε, να συντηρήσουμε ή να αναβαθμίσουμε ένα κοινό κτίριο, έτσι, επιπλέον. Σε αυτά τα πρέπει να δοθούν και άλλα κίνητρα. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή θα πρέπει επιτέλους να ενεργοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες της μεταφοράς συντελεστή δόμησης και της τράπεζας γης, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν κάποιο όφελος οι ιδιοκτήτες, για να μπορούν να επισκευάσουν τα κτίρια τους, έτσι, γιατί mm-hmm. μιλάμε και για την ασφάλεια των πολιτών, περνάμε όλοι απ' έξω από αυτά τα κτίρια.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ληφθεί και αυτό το καθεστώς της ανιδιοκτησίας. Ξέρετε, κύριε Εργόπουλε, σε αυτά τα κτίρια υπάρχουν πάρα πολλοί συνδιοκτήτες, γιατί είναι συνήθως από κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο, και πρέπει αυτό το αγκάθι, υπάρχουν τρόποι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε. Και επίσης ένα σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα επανάχρησης προκειμένου αυτά τα κτίρια να γίνουν ζωντανά κύτταρα της πόλης. Γιατί χωρίς να γνωρίζουμε τη χρήση είναι δύσκολο και να τα επισκευάσουμε και να τα αναβαθμίσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα διατηρηταίο που επισκευάζεται για να χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο έχει πολύ διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης από ένα διατηρηταίο που επισκευάζεται για να γίνει, ας πούμε, κτίριο γραφείων ή ένας πολυχώρος εκδηλώσεων.
0: Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα φορολογικό κίνητρο σε όλα αυτά.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, και το σημειώνετε και εσείς ότι σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής στενότητας η απέτηση για 50% ιδία συμμετοχή αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για πολλούς ιδιοκτήτες. Και θέλω κλείνοντας να μου πείτε, η κατάσταση στην Πάτρα ποια είναι, πώς την κρίνετε εσείς με τα διατηρητέα, τα οποία πάρα πολλά είναι καταλελειμμένα και επικίνδυνα?
1: Όπως τη βλέπετε, επίφοβη, επικίνδυνη, και νομίζω ότι χάνουμε κάθε μέρα, γιατί ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος για σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ. Χάνουμε κάθε μέρα και ένα κομμάτι του πολιτισμού μας, είναι δεδομένο.
0: Γιατί άρα φαντάζομαι ότι με το διατηρώ δεν θα υπάρξει καμία θεαματική αλλαγή, έτσι, στην Πάτρα.
1: Όπως ανακοινώθηκε, δηλαδή με αυτά τα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί πριν δεν έχουμε δει το τελικό κείμενο, δεν θέλω να είμαι πάντα ότι είναι ακατόρθωτο, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο δηλαδή όσοι έχουν προαποφασίσει έτσι κι αλλιώς να, για κάποιο λόγο, να εκμεταλλευτούν ή να φτιάξουν το κτίριο, το οποίο μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό, μόνο αυτοί θα μπορέσουν ενδεχομένως να υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν είναι καλά τα μηνύματα, γιατί τώρα ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Ονομού Αχαΐας και εσείς προσωπικά μας είπατε ότι δεν είναι ρεαλιστικό αυτό το πρόγραμμα, το διατηρώ. Και ξέρετε, είχαμε να αποθέσει κάποιες ελπίδες στην Πάτρα, όλοι εμείς, γιατί η κατάσταση με τα διατηρητέα είναι πραγματικά πάρα πολύ απελπιστική. Και θέμα ασφάλειας πρωτίστως, αλλά και θέμα αισθητικής. Είναι μια Πάτρα η οποία βρίσκει από μινάρια τα οποία μαρτυρούν βέβαια το ένδοξο παρελθόν της, αλλά σε μια εκδοχή που δυστυχώς δεν συνάδει με αυτή τη μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος. Είναι καρικατούρες του χθες. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα αναβάθμισε και το ιστορικό κέντρο ένα πλαίσιο στήριξης πραγματικό, ρεαλιστικό, το οποίο θα μπορούσε να αναπροσδώσει μια άλλη όψη στην πόλη. Κυρία Λόι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ μια πολύ όμορφη μέρα για εσάς.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την Πάτρα σε ό,τι αφορά τα διατηρητέα, μια μεγάλη ελπίδα που φαίνεται να σβήνει, γιατί φαίνεται ότι το πλαίσιο αυτό στήριξης, αναβάθμισης, αναπαλαίωσης, ανάδειξης των διατηρητέων μάλλον είναι ανεδαφικό. Εδώ μεταξύ, φίλες και φίλοι, σε σοκ έχει βυθιστεί το Πανελλήνιο από την είδηση των δύο κοριτσιών. Δύο κοριτσιών 17 ετών που βούτυξαν στο κενό από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι σκοτώθηκε, το δεύτερο νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Το τραγικό γεγονός της Ηλιούπολης, όπου δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, φίλες και φίλοι, δεν προσφέρεται για εύκολα συμπεράσματα. Και δυστυχώς είδα σήμερα κάποια ρηπαρά δημοσιογραφικά φύλλα να εκμεταλλεύονται αυτή την ανθρώπινη τραγωδία για μικροκομματικές επιδιώξεις. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτό που χρειάζεται είναι σιωπή, ενσυναίσθηση και σκέψη. Κάθε τραγωδία, ιδίως όταν αφορά παιδιά ή εφήβους, λειτουργεί, θα έλεγα, σαν καθρέφτης. Δεν μας δείχνει απλώς το γεγονός, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε το γεγονός. Και αυτό το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό είναι η οικογένεια, το σχολείο, η κοινότητα, δηλαδή όλοι εμείς οι ενήλικοι. Και φυσικά περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα. Πρωτίστως όμως ενώνουμε τις προσευχές μας για τη δεύτερη κοπέλα, η οποία δίνει μια κρίσιμη μάχη, δύσκολη μάχη στο ΚΑΤ για να σώσει τη ζωή της.

0: επειδή μας ρωτάτε, αύριο Πέμπτη, φίλες και φίλοι, εκτός απρόπτου, βέβαια θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Και ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα, αφού φέτος ξεκινούν να ισχύουν οι επιταγές από τις 18 Μαΐου. Και πρέπει, όταν βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα, να ακολουθήσουν οι ενστάσεις και μετά τα οριστικά αποτελέσματα. Να θυμίσουμε ότι η μέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων είναι η σημερινή για το δημόσιο τομέα, καθώς η ΑΔΔ πραγματοποιεί 24ωρη απεργία με βασικά αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Πελοπόννησος FM, ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ριγόπουλο. Διονύσης Στεφανόπουλος ρυθμίζει ήχο και φροντίζει την τεχνική. Επάρκεια της εκπομπής μας, η Μαρία Ανδριανού υποδέχεται και καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Μην το ξεχνάτε. Στο 2610-03-1530 περιμένουμε τη δική σας φωνή, το δικό σας παλμό, όπως κάθε μέρα. Μας είναι πάρα πολύ χρήσιμος, γιατί ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης της πάτρας μας. 2610-03-1530, που μας τηλεφωνείτε για το μικρό ή μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζετε στη γειτονιά σας, στην πόρτα σας, στη συνοικία σας, στην περιοχή σας. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στον Πελοπόννησος FM.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, ίσως FM στο 103,9, φίλες και φίλοι, εδώ χτυπάει η καρδιά της ενημέρωσης. Θυμίζω το τηλεφωνικό κέντρο του Πελοπόννησος FM. Μην το ξεχνάτε, μην διστάζετε. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Κάθε μέρα έχετε φωνή, έχετε παλμό μέσα από τον Πελοπόννησος FM. Θυμίζω λοιπόν, περιμένουμε στο 261-03-1253 τα τηλεφωνήματά σας καταγράφονται εδώ και αναδεικνύονται. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας και τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Έστειλε ένα δελτίο τύπου η τοπική Νέα Δημοκρατία με τίτλο «Η Δημοτική Αρχή πελετίδι διώχνει τις επενδύσεις και υποθηκεύει το μέλλον της πόλης». Και υπήρξε απάντηση από τον Δήμο Πατρέων. Μία απάντηση σε, θα έλεγα, πολύ οργισμένο ύφος. Μια απάντηση που κάνει λόγο για παραλήρημα της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Ένα πολύ αιχμηρό ή οβόλο σχόλιο απάντηση από τον Δήμο Πατρέων, στο οποίο σχόλιο αναφέρεται ότι καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί η παραλήρηματική αντίδραση της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας για τη στάση που κρατάει η Δημοτική Αρχή απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και την ταφόπλακα, λέει η Δημοτική Αρχή, που θέλουν να βάλουν στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης με δεξαμενές LNG, απόβλητα εξορίξεων, χιλιάδες τετραγωνικά χτισμένου χώρου που θα χαριστούν σε ομίλους, αλλά και την επίγεια διέλευση του τρένου. Αντί να σκύβουν το κεφάλι, λέει η Δημοτική Αρχή, ζητούν να γίνουμε οι κλακαδόροι της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζουν. Βαφτίζουν μίζερο όποιον σηκώνει κεφάλι, όποιον αρνείται να συμβιβαστεί με όσα δρομολογούν και όποιον καταγγέλει την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός στις δομές υγείας, στην εκπαίδευση, στην καθημερινότητά του. Και συμπληρώνει η ανακοίνωση ότι απέναντι στους υπηρέτες των αφεντάδων και στη δυσοδεία των σκαδάλων, επιλέγουμε τον κόσμο της δουλειάς, της αξιοπρέπειας, του αγώνα, των αναγκών του πατριαρχικού λαού και των παιδιών μας. Αυτή είναι εν πωλής η ανακοίνωση, η απάντηση της Δημοτικής Αρχής στην παρέμβαση της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της, του Μάκιου Κατσιγιάννη. Είχαμε όμως και ανταπάντηση της τοπικής Νέας Δημοκρατίας με, θα έλεγα, πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ την απάντηση, γιατί έχουμε ήδη τον πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΠ Αχαΐας, τον κύριο Μάκη Κατσιγιάννη, να μας δώσει αυτός ο ίδιος την απάντησή του και φυσικά πώς κρίνει την στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στις επενδύσεις που πρέπει να έρθουν επιτέλους στην περιοχή μας. Κύριε Κατσιγιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εκδώσατε λοιπόν μια ανακοίνωση, η οποία λέει ότι η Δημοτική Αρχή πελετίδι διώχνει τις επενδύσεις και υποθηκεύει το μέλλον της πόλης. Το κάνει συνειδητά, κατά τη γνώμη σας? Υπάρχει πολιτικό σχέδιο για τη μιζέρια, για την οικονομική ερημοποίηση της περιοχής, έτσι ώστε να υπηρετηθεί το πολιτικό αφήγημα του κόμματος το οποίο υποστηρίζει την Δημοτική Αρχή? Τι ακριβώς συμβαίνει, κατά τη γνώμη σας?
1: Κύριε Ριγόπουλε, ο κύριος Πελετίδης, δυστυχώς για τον πατραϊκό λαό, έχει μάθει να διοικεί χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Δηλαδή κάνει ό,τι θέλει χωρίς να το απαντάει κανένας, με το πρόσχημα των λαϊκών στρωμάτων και εκπροσώπησης των φτωχών. Και αυτό το ωραίο αφήγημα που φτιάχνει, και θέλει να φτιάξει την πόλη όλη μια φτωχή πόλη για να παίρνει μεγάλα ποσοστά το κουκουέ. Απέναντι σε αυτό αντιστεκόμαστε. Απέναντι σε αυτό το σκεπτικό, εμείς τι είπαμε? Ένα λεπτό. Ο κ. Πελετίδης, όταν βγει κάποιος και πει το ανάποδο από αυτό, κατευθείαν βγάζει το σύστημά του και τους κατηγορεί όλους. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να βγω. Άκουσα τον κύριο Πελετίδη ως δήμαρχος της πόλης, που είμαι και εγώ δημότης, να βγαίνει με μια ανακοίνωση και να λέει ότι δεν θέλει κανέναν επενδυτή σε αυτή την πόλη. Ωραία. Είναι δυνατόν? Και να τον αφήνουν όλοι έτσι στο απειρόβλητο? Γιατί όλοι κάνουν δημόσιες σχέσεις με τον κύριο Πελετίδη. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί κρύβεται?
0: Μισό λεπτό. Λέτε τον αφήνουν όλοι, λέτε τον αφήνουν όλοι στο απειρόβλητο. Τον αφήνει και η αντιπολίτευση.
1: Τον αφήνουν στο
0: απειρόβλητο. Τον αφήνει και ο κύριος Βόλης στο απειρόβλητο.
1: Τον αφήνουν, ακούστε, όλοι οι φορείς της πόλης τον αφήνουν στο απειρόβλητο. Άλλοι από ανικανότητα και άλλοι από δημόσιες σχέσεις.
0: Και η αντιπολίτευση τι κάνει?
1: Υποθετείτε. Εγώ δεν ακούω κανέναν να τα βάζει. Υπάρχει τεχνικό επιμελητήριο, υπάρχει οικονομικό επιμελητήριο, υπάρχουν αντιπολιτεύσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει επιμελητήριο, υπάρχουν όλοι οι φορείς. Έχετε δει κάποιον φορέα να τα βάλει με τον κύριο Πελατίδη? Εγώ δεν το βλέπω. Άρα τι κάνουν όλοι? Τους ευχαριστεί, ας πούμε δημοσία να το πούνε.
2: Μισό λεπτό, οι ανακοινώσεις που βγάζει ο κύριος Σβόλης και η παράταξή του δεν σας καλύπτουν?
1: Ακούστε, εγώ δεν εκπροσωπώ τον κύριο Σβόλη. Ούτε με εκπροσωπεί ο κύριος Σβόλης, για να μην παρεξηγηθούμε. Ωραία, εγώ έχω μια θεσμική, δύο θεσμικές ιδιότητες, και σαν εμπορικός παρέμβηκα εκεί που χρειαζόταν το δήμαρχο. Ωραία, δεν έχω προσωπικά με τον δήμαρχο. Απλώς όταν χρειάστηκε και όπου χρειάστηκε παρέμβηκαμε. Αν τον δήμαρχο δεν του αρέσει η κριτική, να μην ασχολείται με τα κοινά. Όπως και εμείς την ακούμε την κριτική, εγώ δεν έχω κατηγορήσει ποτέ κανέναν που λέει για κριτική, εφόσον ασχολούμαστε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι φορείς της πόλης που ασχολούνται, και σας είπα, είτε γιατί κάνουν δημόσιες σχέσεις, είτε για ανικανότητα, δεν ασχολούνται. Όμως προσέξτε, όταν βρίσκονται σε, ή βρισκόμαστε σε κοινές παρέες, λένε όλοι για τον κύριο Πελατίδη. Ας πούμε δημόσια τοποθετούν. Υιοθετούν την άποψη του δημάρχου ότι δεν θέλει κανέναν επενδυτή σε αυτή την πόλη. Αυτή είναι η ερώτηση, η πιο κέρια μπορώ να κάνω σε έναν. Ο δήμαρχος έχει συγκεκριμένο σκεπτικό. Ο δήμαρχος εξυπηρετεί ένα σύστημα, ένα κόμμα. Όποιος του βγαίνει απέναντι λέει το αντιλάει. Το αυτό, οι φτωχοί, εμείς εδώ. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Και ρωτάω, ο δήμαρχος είναι σίγουρο ότι δεν θέλει να υπάρξει ανάπτυξη και να υπάρξουν θέσεις καλά αμοιβούμενες? Γιατί το ΚΚΕ δεν εισπράττει από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κοινωνικά στρώματα παραπάνω. Άρα μας θέλει όλους στοχοποιημένους για να ψηφίσουμε Πελατίδη. ΚΚΕ, συγγνώμη, όχι Πελατίδη. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Είναι δυνατόν ο δήμαρχος έχει καταδικάσει αυτή την πόλη, την Πάτρα. Ωραία. Δεν θέλει το τρένο. Γιατί επιλέγει να το περάσει, λέει, υπόγειο. Μάλιστα. Αν ο επόμενος είπε μπροστά από αυτό, πει ότι το θέλω να περάσει την Παλιοβούνα, δηλαδή πρέπει να κάνει πολύ. Πρέπει να το τρένο στην Πάτρα. Είναι λογικές αυτές.
2: Κύριε Κατσιγιάννη, στην ανακοίνωσή του ο κύριος Πελετίδης, δεν ξέρω αν το προσέξατε, φωτογραφίζει και εσάς και λέει με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τις κυβερνήσεις και τα συμφέροντα που υπηρετούν, δεν είμαστε στην ίδια πλευρά, άρα σας κατηγορεί ότι υπηρετείτε συμφέροντα.
1: Ακούστε, ο κύριος Πελετίδης, είναι γνωστή η τακτική του. Ωραία. Όσοι βγαίνουν απέναντι στον κύριο Πελετίδη, εξυπηρετούν συμφέροντα, γιατί είναι απέναντι από τον κύριο Πελετίδη. Ο κύριος Πελατίδης βλέπει φαντάσματα. Οι πατρινοί αυτό βλέπουν. Η ερώτηση δεν είναι στον κύριο Πελατίδη. Ο κύριος Πελατίδης θα μου πει κάτι άλλο. Δεν θα μου αλλάξει την άποψη, ούτε θα την αλλάξω του κύριου Πελατίδη. Ωραία, ο κόσμος καλό είναι να καταλάβει τι θέλουμε σε αυτή την πόλη. Θέλουμε να έρθει τρένο. Θέλουμε να έρθει ανάπτυξη στην πόλη. Θέλουμε να έρθουν επενδύσεις σε αυτή την πόλη, να δουλέψει ο κόσμος με καλές αμοιβόμενες θέσεις.
2: Εδώ λέει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής: επιλέγουμε τον κόσμο της δουλειάς, της αξιοπρέπειας, του αγώνα, των αναγκών του πατριαρχικού λαού και των παιδιών μας.
1: Ακούστε, ο κύριος Πελετίδης έχει βρει ένα ωραίο αφήγημα στο να καταγγέλει. Τώρα λοιπόν που διοικεί, είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτόν. Στο να καταγγέλουν, ξέρετε τι εύκολα είναι. Καταγγέλουν όλοι όλους. Εμείς δεν τον καταγγείλαμε. Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει επενδύσεις. Να βγει στον κόσμο να το πει. Είμαι απέναντι στις επενδύσεις. Κατηγορώ για κάτι. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα θέλουμε όλα δημόσια. Να το πει στον κόσμο. Και να πάνε να του πει και πού θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο κόσμος από την πόλη μας φεύγει γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Και όταν δεν υπάρχει επενδυτικό περιβάλλον να έρθει κάποιος, ας το πει, δεν θέλουμε κανέναν. Θεωρούμε ότι όλες οι επενδύσεις που θα γίνουν είναι εις βάρος του λαού. Να βγει να το πει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως που κάνει. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε καλές αμοιβόμενες θέσεις. Διότι αν έχουν, σας το ξαναλέω, αν υπάρξουν καλές αμοιβόμενες θέσεις, δεν εισπράττει από εκεί το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ θέλει φτωχοποιημένους ανθρώπους. Να μπορεί μάζα να του δίνει ένα συσίτιο, να του δίνει ένα φαγητό, να τους ελέγχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν καταλαβαίνουμε. Απλώς εμένα μου προκαλεί εντύπωση που οι υπόλοιποι φορείς της πόλης δεν βγαίνουν από την άποψή τους δημόσια. Και τους προκαλώ να βγουν να την πούνε. Είναι η ίδια με τη δικιά μου, είναι παράπλευρη. Συμφωνούν με τον κύριο Πελετίδη. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Να βγουν να το πούνε, γιατί κρύβονται.
2: Αλλά για να μην βγαίνουν, μήπως συμφωνούν τελικά?
1: Ακούστε. Υποθετικά κουβέντες στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχουν. Ή θα βγουν, εκπροσωπούν κάτι. Οφείλουν να βγουν και να πούνε τι εκπροσωπούν. Ποια είναι η άποψή τους. Υπάρχουν και κόμματα να βγουν να πούνε. Δεν είναι μόνο εγώ. Ας βγουν όλοι να τοποθετηθούν σε αυτή την πόλη. Επιτέλους, δεν μπορούμε όλοι να λένε δεν πάει άλλο σε αυτή την πόλη όλοι να κρύβονται γιατί κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν φτάνει δηλαδή. Δεν είναι γιατί ορισμένοι λένε, δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Πελατίδη. Απολύτως τίποτα. Τα έχουμε χωρίσει τα χωράφια μας. Ο καθένας. Απλώς δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Λοιπόν, εγώ λοιπόν επιμένω, ο κύριος Πελατίδης πρέπει να βγει και να πει στον πατραϊκό λαό, επιτέλους τι θέλει σε αυτή την πόλη. Όχι αόριστα δεν θέλω αυτό. Τι θέλει. Πώς τη φαντάζεται αυτή την πόλη. Τα παιδιά των ανθρώπων που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, τι δουλειές θα κάνουν σε αυτή την πόλη. Και το ξαναλέω, κύριε Ριγόπουλε, 31 του μήνα μόνο οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι ξέρω θα πληρωθούν. Κανένας άλλος σε αυτή την πόλη. Όταν όλες οι πόλεις στα βιωτικά επίπεδα έχουν αυξηθεί. Η Αθήνα δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος μηχανικός να παίρνει κάτω από 2.500-3.000. Και στην Πάτρα είναι 1.000. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Τα παιδιά θέλουν να μείνουν στα σπίτια τους, οικογένειές τους, γονείς τους. Δεν μπορούν να μείνουν όμως γιατί δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Τι δεν καταλαβαίνουμε σε αυτή την πόλη άλλο. Αλήθεια. Είναι πολιτικό. Δεν είναι... Είναι η σκέψη του κυρίου Πελετηρίου, ο οποίος εκπροσωπεί ένα σύστημα. Το σύστημα του ΚΚΕ, το οποίο θέλει φτωχοποιημένους ανθρώπους. Τέλος. Αυτό είναι. Αυτό θα πρέπει να είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, επειδή μιλάτε πάντα αυθόρμητα και με παρησία. Κύριε Καζηγιάννη, το επίπεδο της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σας καλύπτει?
1: Εμένα αν μου μιλάτε προσωπικά σαν αυτοδιοικητικό, όχι, καθόλου.
2: Γιατί?
1: Ανεπαρκέστατη, όλοι μαζί.
2: Γιατί?
1: Αλήθεια σας το λέω. Τι είναι αντιπολίτευση αυτή? Ο κόσμος, ακούστε, ο κόσμος, τα διλήμματα είναι μεγάλα. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να πω ότι μπορώ να φτιάξω καλύτερα τις γούβες στα σελά τον κύριο Πελατίδη. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Ωραία, αντιπολίτευση δεν είναι να πάω να πω αν δεν καθαρίσανε 5 κάδους. Θα να το πεις ο διευθυντής της καθαρίσης. Το αφήγημα είναι το μεγάλο. Τι θέλουμε σε αυτή την πόλη? Τι είναι αυτό στην πόλη? Ο δήμαρχος με τις ενέργειές του αυτές βοηθάει την πόλη. Έπρεπε να έχει σηκωθεί αντιπολίτευση. Ωραία. Είτε να πει συμφωνούμε με τον δήμαρχο και να το ακούσω. Το ακούω. Εγώ δεν διαφωνώ. Να πούνε συμφωνούμε με τον δήμαρχο. Το να μην μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό το θέμα ή να λέει ο δήμαρχος είπε αυτό, έπρεπε να έχω ξεσηκώσει τον κόσμο. Ο δήμαρχος πήγαινε με τα πόδια στην Αθήνα, το θυμόσαστε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και τι κέρδισε, τι έκανε με αυτό? Έχει φέρει θέσεις εργασίας στην Πάτρα. Με τις ενέργειές του έχει βοηθήσει σε κάτι
2: τέτοιο. Ναι, αλλά
1: πόλη.
2: Ο κόσμος, κύριε Κατσιγιάννη, τον ξαναψηφίζει.
1: Ο βεβαίως. Ο κόσμος, κύριε Ριγόπουλε, καλά κάνει και τον ψηφίζει. Ξέρετε γιατί?
2: Γιατί
1: ο κόσμος τον ψηφίζει γιατί δεν ακούει εναλλακτική πρόταση. Δεν την ακούει. Δεν την ακούει την εναλλακτική πρόταση. Εσείς την ακούτε?
2: Εγώ μένω σε αυτό που είπατε, ότι πρόταση. Είναι ανεπαρκής η αντιπολίτευση. Και ξέρετε, μέσα
1: για
2: στην
1: μένα,
2: αντιπολίτευση
1: για μένα,
2: είναι και ο κύριος
1: Βόλης. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ, ως αυτοδιοικητικός, γιατί εγώ είμαι αυτοδιοικητικός.
2: Ναι.
1: Ωραία. Με πολλά χρόνια ανασχόλησης. Ναι, είναι ανεπαρκής. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η αντιπολίτευση. Πιθανόν τη λένε, δεν ξέρω πώς τη λένε, τη βαφτίζουν. Πολιτισμένοι, ευπεπτισμένοι. Δεν κατάλαβα. Πέφτουν με τα λύματα. Βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Θα έπρεπε να πάρουν τους κατοίκους της πόλης της Πάτρας να κάνουν μια διαμαρτυρία. Δεν θα κάνει κανένας πατρινός μπάνιος στη θάλασσα. Το έχετε καταλάβει. Και βγαίνει ο Πελατίδης και λέει ότι.
2: Ανακοίνωση η δημοτική αρχή και καθησυχάζει. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Ποια ανακοίνωση είναι? Με ποιον? Ακούστε. Εσείς πιστεύετε ότι με τόσους τόνους λύματα στη θάλασσα, ποια είναι η καθησυχαστική? Να έρθει ένας ανεξάρτητος φορέας να ελέγξει. Ωραία. Και να έρθει να μας πει το ίδιο και να το υπογράψει με σφραγίδα. Δεν θέλω ανακοίνωση εγώ. Εγώ θέλω μια σφραγίδα τον κύριο Ριγόπουλο, που είναι ελεγκτική αρχή, να μου πει ότι κάνω μπάνιο. Και μόλις μου συμβεί το παραμικρό, τον πάω φυλακή.
2: Ωραία, ακούστε, γιατί αυτά που λέτε δεν τα ζητάει η αντιπολίτευση, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
1: Είμαι...
2: και τα λέτε
1: εγώ
2: εσείς.
1: Εγώ δεν είμαι η αντιπολίτευση, κύριε Πελατή.
2: Δεν είσαστε, αλλά πώς το εξηγείτε?
1: Δεν θέλω να ερμηνεύσω κανέναν. Ό,τι είχα να πω, ωραία, το είπα και ίσως είπα και παραπάνω.
2: Λέτε ωραία, τώρα δεν στο τέλος, λέτε κάτι πολύ σημαντικό νομίζω. Εγώ το αποκρυπτογραφώ και το κωδικοποιώ. Λέτε, η ώρα της αλήθειας και της σύγκρισης πλησιάζει και εκεί οι κραυγές δεν θα είναι αρκετές για να καλύψουν την αποτυχία σας. Η ώρα της αλήθειας τι εννοείται? Οι δημοτικές εκλογές αργούν ακόμα.
1: Ακούστε, να τελειώσουμε με τις βουλευτικές και εδώ είμαστε, όταν με το καλό έρθουμε θα μιλήσουμε. Ο κύριος Πελατίδης όμως, όσο εμείς ασχολούμαστε με τα πράγματα της πόλης, δεν θα είναι εύκολα. για αυτόν. Ωραία, εμείς θα αναδείξουμε αυτά που θεωρούμε ότι πρέπει να αναδειχθούν. Σας το ξαναλέω, δεν είναι προσωπικό μαζί του. Εντάξει. Μάλιστα. Θα αναδείξουμε όσα πρέπει να αναδειχθούν. Θα το κάνουμε και σας το λέω με παρησία ότι δεν έχουμε κάτι. Λέμε όμως ότι αυτό θα το λύσουμε το θέμα. Θα το κάνουμε, θα τα αναδείξουμε ό,τι πρέπει για το καλό της πόλης μας.
2: Πάντως σας θυμίζω ότι ο κύριος Πελετίδης σας χαρακτηρίζει υπηρέτες συμφερόντων.
1: Ακούστε, γιατί περιμένετε να ακούσετε κάτι άλλο? Όποιος μιλάει και λέει άλλη άποψη από το που εξυπηρετεί συμφέροντα, αυτό είναι το αφήγημα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τι προτείνει? Ακούστε, ο κύριος Πελετίδης κρύβεται μια χαρά. Οι άνθρωποι που ασχολούνται, εγώ απορώ, μπορεί να μας πει, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, πώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ο κύριος Πελετίδης? Πώς μας πει. Πώς θα μείνουν τα παιδιά των πατρινών στην πόλη αυτή? Από πού? Τι, θα τους βάλει στο δημόσιο, στο Δήμο, να μαζεύουν σκουπίδια με 9 κατοστάρικα? Τι θα κάνει, ας μας πει. Πώς θα το κάνει, ρε παιδί μας, γιατί δεν βγαίνει να το πει στον κόσμο? Το να λέει δεν θέλω, μια κουβέντα είναι, δεν θέλω. Και εγώ δεν θα ήθελα, κύριε Ρηγόπουλε, να δουλεύω. Σας το λέω αλήθεια. Mm-hmm. Και πολλοί άλλοι σαν και εμένα. Ωραία, και πώς θα ζήσουμε? Το να λέμε δεν θέλω είναι μια κουβέντα. Τι άλλο έχει να πει? Τι προτείνει, πρόταση δεν κάνει? Άρα λοιπόν ο κύριος Πελετίδης μια χαρά το κρύβει. Καλό είναι λοιπόν να ξυπνήσει όλη η αντιπολίτευση, και δεν μιλάω για κανέναν προσωπικά. Ωραία, και να βάλει τον κύριο Πελετίδη, να βάλει τις διαστάσεις των πραγμάτων εκεί που πρέπει.
2: Εντάξει, δεν μιλάτε προσωπικά, αλλά όταν λέτε να ξυπνήσει η αντιπολίτευση, εγώ ξέρω ότι η αντιπολίτευση αποτελείται από πρόσωπα. Με πρώτον από όλους τον κύριο Σβόλη.
1: Μην με βάζετε σε τέτοια διλήμματα.
2: Δεν σας βάζω εγώ, αλλά όταν λέτε για αντιπολίτευση και ότι είναι ανεπαρκής, εγώ καταλαβαίνω ότι και ο κύριος Σβόλης είναι ανεπαρκής.
1: Ακούστε, εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Εγώ δεν βλέπω ο τρόπος που επιλέγουν να το κάνουν. Εγώ διαφωνώ σαν φυσικό πρόσωπο. Θα σας πω.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν είμαι ο λαός που κρίνει όλους αυτούς. Σαν φυσικό πρόσωπο διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η αντιπολίτευση. Αυτό λέω.
2: Μάλιστα. Κύριε Κασιγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Και διαφωνεί και μεγάλη μερίδα του κόσμου, να ξέρετε, έτσι.
2: Αυτό εάν βγείτε στην αγορά, στα μαγαζιά. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί αν θα βγείτε έξω, και μιλήσετε με τον κόσμο,
2: ναι,
1: θα εισπράξετε και εσείς αυτό που λέω εγώ. Τι λέει ο κόσμος? Ωραία. Δεν αναδεικνύει σωστά τα θέματα για την πολίτευση. Ερμηνεύστε το όπως θέλετε εσείς. Αυτό που σας είπα τώρα.
2: Μάλιστα. Είσαστε σαφείς και νομίζω τα μηνύματα πρέπει να είναι εύληπτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ξέρετε, αυτό που θα πρέπει να κάνετε, αν θέλετε να βοηθήσετε την πόλη και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, να ζητήσετε από όλους τους φορείς να τοποθετηθούν δημόσια αν υιοθετούν την άποψη του Δημάρχου ότι δεν πρέπει να έρθει κανένας επενδυτής στην πόλη αυτή. Αυτό είναι το ερώτημα το κύριο, κύριε Ρηγόπουλε. Αυτό είναι το ερώτημα προς όλους τους φορείς. Όποιος θέλει, Κατσιγιάννης, να εκπροσωπεί εμπορικό ή οτιδήποτε άλλο, να μην πω άλλο όνομα, θα πρέπει να πει ποια είναι η άποψή του σε αυτή την πόλη. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε άλλο και να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Αυτό έχω να πω και τίποτα παραπάνω.
2: Μάλιστα. Κάντε λόγο για δημόσιες σχέσεις, κάντε λόγο για ανεπαρκή αντιπολίτευση. Είσαστε πάρα πολύ συγκεκριμένος και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν. Δεν είναι και δύσκολο, νομίζω, να γίνει αυτό από τους ανθρώπους που φωτογραφίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσιγιάννη.
1: Καλημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM, ήταν ο Μάκης Κατζηγιάννης, πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, της τοπικής δηλαδή Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε ότι με την εκλογή του κ. Κατζηγιάννη έχει ανέβει αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε και στο παρελθόν κάποιες ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας, σποραδικές, για την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι η πρώτη φορά που υπάρχει έτσι τόσο συγκροτημένη κατάθεση προτάσεων, σκέψεων, αλλά και συγκρότηση ενός μετόπου αντιπαράθεσης με τον κύριο Πελετίδη. Εγώ κρατάω τα πολύ σημαντικά που μας είπε ο κύριος Κατζηγιάννης, που νομίζω φωτογραφίζουν και τον κύριο Σβόλη. Αν δεν φωτογραφίζουν τον κύριο Σβόλη, τότε ποιον φωτογραφίζουν? Όταν μιλάει για ανεπαρκή αντιπολίτευση, όταν μιλάει για εκπροσώπους φορέων και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που κάνουν προσωπικές δημόσιες σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνω ότι, για να τα πούμε ευθέως τα πράγματα, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, καταλαβαίνω ότι η τοπική Νέα Δημοκρατία, όπως εκφράζεται τουλάχιστον από τον κύριο Κατζηγιάννη, δεν είναι ευχαριστημένη από τον κύριο Σβόλη. Εγώ αυτό αποκομίζω. Και δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το καταλάβει κάποιος. Και επειδή ακούγονται και άλλα ονόματα για υποψήφιοι δήμαρχοι που έχουν εκφράσει την βούληση να είναι υποψήφιοι, και πρόσωπα από τον κέντρο αριστερό χώρο με γέφυρες στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Από την άλλη, θεωρώ σίγουρο ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υποστηρίξει κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο, ο κύριος Βόλης θα κατέβει. Το έχει διακηρύξει. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ποιον ευνοεί. Μα φυσικά τον νυν δήμαρχο. Η πολυδιάσπαση πάντα ευνοεί αυτόν που είναι ήδη στα γκέμια της εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ βλέπω ότι η τοπική Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μάκη Κατζηγιάννη δεν στηρίζει τον κύριο Σβόλη. Όταν κάνει λόγο για ανεπαρκή αντιπολίτευση, για ανεμική αντιπολίτευση, για λάθος αντιπολίτευση. Με λίγα λόγια, μας είπε ο κ. Κατζηγιάννης ότι δεν αναδεικνύεται σε στρατηγικό αντιπολιτευτικό μέτωπο η αντιπαράθεση με την Δημοτική Αρχή, παρά μόνο αναλώνεται σε γούβες, σε κάτους απορριμμάτων κλπ. Δηλαδή στα δέντρα και όχι στο δάσος. Εκεί επικεντρώνεται, όπως καταλαβαίνω από αυτά, μεταφράζοντάς το, η πολιτική της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λέμε αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι θεωρητικό αυτό, δεν είναι γενικόλογο, είναι ονόματα που συγκροτούν την αντιπολίτευση. Με πρώτο και δυνατότερο τον κύριο Σβόλη. Όταν ο κύριος Κατζηγιάννης, ο οποίος είναι ο πολιτικός εκφραστής στην περιοχή, στην Πάτρα, του κόμματος το οποίο όχι στηρίζει, αλλά ουσιαστικά δίνει την αρρωγή του, όχι επίσημα, στον κύριο Σβόλη, καταλαβαίνετε ότι εδώ δρομολογούνται πολλές σκέψεις για αλλαγές. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Θα μας απασχολήσει ίσως αύριο και στην εκπομπή μας. Έχουμε καλεσμένους που θα τα αναλύσουμε αυτά και θα δούμε και τα σενάρια που υπάρχουν. Και έχω πολλά να σας πω. Αύριο όμως, γιατί τώρα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού μας κράτησε και σήμερα συντροφιά καταγράφοντας τα δικά σας μηνύματα. Αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9, ξανά εδώ. Μην χάσετε την εκπομπή μας. Αύριο θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μαζί μας και ο καλός ηθοποιός, ο κ. Καφετζόπουλος, να είναι μαζί μας για την παράσταση που δίνει στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο σήμερα στο πλαίσιο κινητοποίησης της ΑΔΔΗ, η οποία έχει καλέσει σε συλλαλητήριο αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ άλλων διεκδικούν αυξήσεις 20% στις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως σε υγεία και παιδεία. Στην απεργία συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά λειτουργούν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των υποκλοπών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Ράντος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Όπως σημειώνει στο αίτημά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τζαβέλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενίο κέντρο ΑΕΠ Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Για τον κύριο Δεμήρη, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι καθίσταται αναγκαία η κλήτευσή του μετά τα όσα είχε δηλώσει ο κύριος Τζαβέλας, ότι όποια διάταξη υπέγραφε πάντοτε είχε εποπτεία των λόγων και προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού του οποιοδήποτε προσώπου. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Ράντο. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στη χώρα και φέτος διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου εισέβαλαν ομάδες ατόμων φορώντας κράνη και προκάλεσαν επεισόδια και τραυματισμούς. 7 φοιτητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και άλλοι 2 στο Θριάσιο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις για ληξιπρόθυμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που την περιλαμβάνει τίθεται εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση.

0: Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν μέσω του επικεφαλής διαπραγματευτή και προέδρου του Κοινοβουλίου του Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αποκλεί συμβιβασμό μετά την απόρριψη των προτάσεων του από τον Ντόναλντ Τραμπ ως εντελώς απαράδεκτες. Η Τεχεράνη απαιτεί άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου οι αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται με θύματα καθημερινά. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς έως τώρα βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν το Μάρτιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο δυτικούς αξιωματούχους. Χθες η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει πως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν βομβαρδίσει το Ιράν. Στο Πεκίνο απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη επίσκεψη τόσο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ για τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του. Δήλωσε ακόμα πως θα συζητήσει με τον ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρετανός τουρίστας τέθηκε σε καραντίνα σε νοσοκομείο του Μιλάνου καθώς είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε από χανταϊό. Στο μεταξύ, στη Σικελία, τουρίστρια από την Αργεντινή που εμφάνισε πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Να πάμε σε άλλα διεθνή, με φόντο την πολιτική κρίση στη Βρετανία και την αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Βρετανού Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις νομοθετικές της προτεραιότητες σήμερα κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος από το Westminster στη διάρκεια λαμπρής τελετής. Η ομιλία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου και επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει τα νομοσχέδια που επιθυμεί να καταθέσει μέσα στον επόμενο χρόνο. Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας 286 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη ανακετίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από ρωσικές περιφέρειες. Μάλιστα, στην νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ, συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε βιομηχανική εγκατάσταση προκαλώντας πυρκαγιά. Συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου. Έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία, στην άνοδο του Γαλατίου και της Βεϊκού προς το σημείο συνάντησής του, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, του Εδέμ, του Παλαιού και Νέου Φαλήρου, καθώς και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης. Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί στη Βασιλέως Σοφίας προς την Βουλή, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό που θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ωστόσο λίγες αραιές νεφώσεις. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-1530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Ριζογιάννη, το Σωτήρι τον ψάχνουμε. Διονύση προς το παρόν. Κάπου θα τον βρούμε. Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, είναι να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λοιπόν, μαζί μας το γάλα πρώτο, που εδώ και δεκαετίες έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές με την ποιότητα που το ξεχωρίζει. Και αφού σερβίραμε το γαλατάκι μας, να σερβίρουμε, Διονύση μας, και ένα 14ο συνέδριο ανάπτυξης, που είναι το μεγαλύτερο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη, 19 με 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Όσοι έχετε συμμετάσχει σε κάποια από τις συνεδρίες ή έχετε παρακολουθήσει, θα έχετε διαπιστώσει πόσο ενδιαφέρον είναι το συγκεκριμένο συνέδριο, αλλά και τη δυναμική που έχει σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. 217 λοιπόν ομιλήτριες και ομιλητές, 110 ενότητες, πάνελ, συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, ομιλίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 27 συντονιστές ευρέως αναγνωρισμένοι, 3 μεγάλοι χορηγοί, 2 εθνικά μέσα ενημέρωσης που θα καλύπτουν τις εργασίες του συνεδρίου, και να πούμε ότι οι ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί το 14ο Regional Growth Conference είναι η οικονομία, στην οποία είναι αφιερωμένες 22 ενότητες, στην πολιτική 20 ενότητες, στην αυτοδιοίκηση, στις εκπαιδευτικές δράσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην αγορά, στην οικονομία, στην τεχνολογία, στα επιμελητήρια και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα, κυρίες και κύριοι. 3 ημέρες στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 19 έως 21 Μαΐου. Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα μας επιφύλασε ένα τραγικότατο γεγονός, κυρίες και κύριοι, που τουλάχιστον από την έρευνα που έκανα εγώ δεν έχει αντίστοιχο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. Μιλάμε βέβαια για την τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου τα δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό. Η μία είναι νεκρή και η άλλη δίνει τη μάχη της στο ΚΑΤ. Τέτοιο αντίστοιχο συμβάν, όπου δύο συμμαθήτριες, δύο φίλες να πέφτουν μαζί, να παίρνουν τέτοια απόφαση και να πέφτουν μαζί στο κενό, πραγματικά δεν έχει ξαναυπάρξει. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα πούμε μετά τις διαφημίσεις, όπου θα έχουμε μαζί μας την διακεκριμένη ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής, την κυρία Μένη Μαλιώρη. Και θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό από μια πρώτη κουβέντα που είχα ήδη μαζί της, και η ίδια μου ανέφερε ότι δεν έχουμε καταγραφεί κάτι αντίστοιχο. Είναι τραγικότατο, κυρίες και κύριοι. Βέβαια δεν θα πρέπει να εκπλησόμεθα από τέτοια γεγονότα, με την έννοια ότι χρόνια τα παιδιά, οι νέοι, οι εφηβοί μας φωνάζουν για τον κόσμο που τους έχουμε δημιουργήσει να μεγαλώσουν και να ζήσουν. Φωνάζουν για την πίεση που υφίστανται, αν θέλετε, στο οικογενειακό περιβάλλον, στο χώρο της εκπαίδευσης, διότι στο σημείωμα που βρέθηκε γίνεται αναφορά στην πίεση που υπάρχει για τις πανελλαδικές εξετάσεις και στο ενδεχόμενο της αποτυχίας. Μελέτες και έρευνες έχουν αναδείξει τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης που μαστίζουν τα παιδιά. Προσέξτε, ένα παιδί που είναι η χαρά της ζωής, που πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή, φωλιάζει μέσα του η κατάθλιψη. Να δείτε δηλαδή τι έχουμε καταφέρει, τι έχουμε, και αυτό αποτυπώνει την αποτυχία μας ως κοινωνία. Γι' αυτό λέω, αυτή είναι η εξελιγμένη κοινωνία που θέλουμε? Να έχουμε παιδιά, να έχουμε δυστυχισμένους εφήβους που θα βουτάνε στο κενό? Αυτή είναι η εξέλιξη, κυρίες και κύριοι? Όλα αυτά πρέπει
θα τα συζητήσουμε στην πορεία και με την κυρία Μαλιώρη, αλλά πρέπει να μας ξεκουνήσουν, γιατί τα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, τα σχολιάζουμε όλοι δυστυχώς, αλλά δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Το ότι έχουμε δυστυχισμένα παιδιά, και θα θυμηθώ εδώ ότι πριν από 20 ίσως και πλέον χρόνια η Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικής του Καραμανδανίου, κυρία Βιολέτα Σιγάλα, τα έλεγε αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στα παιδιά. Μεγαλώνουμε δυστυχισμένους ενήλικες, ανέφερε χαρακτηριστικά, με βάση βέβαια τα περιστατικά τα οποία καλούνταν να διαχειριστεί. Η κατάσταση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που έχει διαμορφωθεί είναι πάρα πολύ, όχι επικίνδυνη. Σήμερα εισπράττουμε δυστυχώς τους τραγικούς καρπούς όλης αυτής της αδιαφορίας που επιδείξαμε στο θέμα αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Άκρος λοιπόν, δεν ξέρω, θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι πάντες, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικογένειας, πρέπει να λάβουμε μέτρα. Δεν έχουμε περιθώρια να κλείνουμε τα μάτια μας. Έχουμε διαρκή περιστατικά με έφηβους και νέα παιδιά τα οποία δίνουν τέλος στη ζωή τους, θεωρώντας, πιστεύοντας ότι πλέον αυτός ο κόσμος στον οποίο ζουν και η ζωή που κάνουν δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Περισσότερο όμως για το θέμα αυτό θα πούμε, θα συζητήσουμε μετά με την πλέον αρμόδια που είναι η ομότιμη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής, η κυρία Μένη Μαλιώρη. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχολεί από χθες και έχει να κάνει βέβαια με την εξάρθρωση της ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης μετά τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, η οποία έχει σχέση, έχει ρίζα με την Αχαΐα. Τελικά, Διονύση, πώς τα έχουμε καταφέρει και η περιοχή μας ακούγεται όλο για αρνητικά γεγονότα. Ερχόμαστε στο προσκήνιο για αρνητικά γεγονότα, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, κυρίες και κύριοι. Δύο λοιπόν από τους συλληφθέντες, ένας άντρας και μία γυναίκα, έμεναν στην Πάτρα και κατά το παρελθόν και συνεχίζουν, όπως λένε οι αστυνομικές πληροφορίες, να έχουν διασυνδέσεις με τον αντιεξουσιαστικό χώρο που δρά στην περιοχή της Αχαΐας και της Πάτρας. Μία λοιπόν από τις 8 ληστείες και ανατινάξεις ATM για τις οποίες κατηγορούνται οι 8 είχε γίνει στην Εγίρα, ενώ πληροφορίες, όπως προανέφερα, τους συνδέουν και με πολλές άλλες δράσεις στην περιοχή μας. Τραγικό συμβάν και αυτό, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη τα οποία έχουν η ομάδα αυτή, η εγκληματική σπήρα, να πούμε ότι είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και η δράση τους βέβαια είναι σχεδόν απλωμένη σε όλη την περιοχή. Συνολικά φέρονται να έχουν διαπράξει 11 ληστείες σε τράπεζες, εκ των οποίων η μία σημειώθηκε στην Αχαΐα, μία στην κατοχή Τολοκαρανίας και στην Εγίρα το 2024, όπως προανέφερα. Να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι στην κατοχή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν και στις έρευνες φυσικά που διενεργήθηκαν στα σπίτια τους, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν βαρύ οπλισμό, εξοπλισμό παρακολούθησης και μεγάλο χρηματικό ποσό. Ειδικότερα λοιπόν κατασχέθηκαν 215.345 ευρώ σε μετρητά, ένα πολεμικό τουφέκι τύπου Καλάζνικοφ και πολλά άλλα όπλα. Βρέθηκαν επίσης δεκάδες φυσίγγια, γεμιστήρες, πυροκροτητές και εξαρτήματα συνδεσμολογίας. Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν αλεξίσφαιρο γυλαίκο με αντιβαλιστικές πλάκες, πλήθος κινητών τηλεφώνων,
6 περούκες, ψεύτικες γενιάδες που φέρεται ότι χρησιμοποιούσαν για μεταμφιέσεις, καθώς βέβαια και, και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και πλαστή ταυτότητα. Τα πάντα είχαν. Αφού μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, είχε όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να διαπράττουν τις ληστείες τους. 11 συνολικά ληστείες, κυρίες και κύριοι, σε τραπεζικά υποκαταστήματα, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Και βλέπετε τι υπάρχει γύρω μας, τι μπορεί να υπάρχει στη διπλανή πόρτα του σπιτιού μας. Κανείς δεν ξέρει πώς δρούν και τι μπορεί να κρύβει η κλειστή πόρτα που υπάρχει δίπλα μας, ή ο κύριος ή η κυρία που χαιρετάμε στο δρόμο και είναι εύχαρης κλπ. Έχουν αγριέψει εποχές και όλα, κυρίες και κύριοι, είναι κομμάτι του puzzle που συνθέτει τη σύγχρονη κοινωνία μας. Και αν αυτά τα κομμάτια τα προσθέσουμε, δίνουν απαντήσεις με απόλυτη σαφήνεια σχετικά με, με αυτό που έγινε χθες με το τραγικότατο συμβάν με τα 17χρονα κορίτσια. Γι' αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής να μην εκπλησόμεθα με όλα αυτά τα τραγικά που καταγράφουμε καθημερινά και δεν ξέρουμε πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τι μας επιφυλάσσει το επόμενο λεπτό. Να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας, να συνερχόμαστε και να γινόμαστε άνθρωποι, και κυρίως αυτό που γράφουμε σήμερα και στο άρθρο, στο κύριο άρθρο της εφημερίδας μας, τα παιδιά φωνάζουν καθημερινά, κραυγάζουν, οι νέοι και οι έφηβοι ζητούν βοήθεια, διαμαρτύρονται για τον κόσμο που τους έχουμε διαμορφώσει. Ας τους ακούσουμε λοιπόν, ας τα ακούσουμε, γιατί όλοι λέμε ότι δουλεύουμε για τα παιδιά, δίνουμε χρόνο για τα παιδιά, αλλά στην ουσία τα έχουμε καταστρέψει

0: σημαίνει ότι το Υπουργείο έδινε τα χρήματα, αλλά δεν προχωρούσε σε έλεγχο να δει πού δίνω τα χρήματά μου, τι υπηρεσίες προσφέρει στον πολίτη συγκεκριμένη δομή που χρηματοδοτώ. Και ξέρετε, εάν ένας πρώην εργαζόμενος που είχε δει όλα αυτά να συμβαίνουν στο χώρο της δομής δεν προχωρούσε σε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας, το μαρτύριο των ανθρώπων αυτών δεν θα είχε τέλος. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται δομές και άνθρωποι επειδή θέλουν να βγάλουν χρήματα χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Και ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις και πώς περνάνε οι προτάσεις, ο γνωστός του γνωστού, ο ημέτερος, το πολιτικό γραφείο κλπ. Τα ξέρουμε πώς λειτουργούν στη χώρα μας, μην ξεγελιόμαστε. Έστω και έτσι, αφού περνάνε και έτσι με αυτή τη διαδρομή του μέσου, τουλάχιστον να υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορούν να εγκαταλείπονται στα χέρια αυτών των ανθρώπων οι ηλικιωμένοι, οι πάσχοντες κλπ. Άνθρωποι και άτομα τα οποία στην ουσία δεν έχουν φωνή να μιλήσουν. Διότι ένα άτομο με άνοια δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό το ρόλο λοιπόν οφείλει να το παίξει το κράτος μέσω του ελέγχου, από τη στιγμή μάλιστα που χρηματοδοτεί αυτή τη δομή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ήδη σας έχουμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε την κυρία Μαλιώρη μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το μείζον περιστατικό. Διονύση, ο λόγος σε σένα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα φυματίωσης εργάτης γης στη Δυτική Αχαΐα, την Αμαλιάδα και τη Μανολάδα, με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΟΔΗ και την ΕΚΤΗΠΕ να προχωρούσε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων περίπου 500 ατόμων. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, διαδικασία απαιτεί συντονισμό υγειονομικών υπηρεσιών, τίμων και κοινωνικών λειτουργών, καθώς όσοι βρεθούν θετικοί θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και πολυμενή θεραπεία. Ήδη στον πρώτο κύκλο καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα μαντού σε 10 από τα 13 άτομα που εξετάστηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσηση. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και ζητά πλήρη επιδημιολογικό έλεγχο, δωρεάν εξετάσεις για όλους τους εργάτες της γης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους καταβλισμούς. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε μετά τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Ρωθέα Αυτιότητας, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεσή της με παλαιότερες ληστείες σε Μεσολόγγι, Λουτράκι και Ανατινάξη ATM, μεταξύ αυτών και στην Ομπριά Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είχαν παρουσία στην Πάτρα και ήταν γνωστοί στις διοπτικές αρχές από επεισόδια σε κινητοποιήσεις, ενώ αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση της οργάνωσης ενδέχεται να είναι ευρύτερη και να εμπλέκονται περισσότερα άτομα σε υποστηρικτικούς ρόλους. Αντιδράσεις προκαλεί το νέο πρόγραμμα Διατηρώ με το Σύλλογο Αρχιτεκτών Αναχαΐας να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του. Όπως επισημαίνουν οι αρχιτέκτονες, η επιδότηση 50% για την αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων δεν επαρκεί για να καλύψει το υψηλό κόστος των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνουν εξειδικευμένα υλικά και τεχνικές. Παράλληλα, τονίζουν ότι πολλοί διοκτήτες αδυνατούν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή, ενώ προβλήματα δημιουργούν και οι σύνθετες συνδιοκτησίες πολλών ιστορικών ακινήτων. Ο Σύλλογος ζητά μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και λιγότερη γραφειοκρατία, προειδοποιώντας ότι πολλά διατηρητέα συνεχίζουν να βρίσκονται σε ωριακή κατάσταση. Στην Αιγιάλια συνεχίζονται αντιδράσεις για τη διακοπή των δρομολογίων του Δοντοτού Σιδηροδρόμου, με το θέμα να φτάνει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Ο ίδιος ζητά απαντήσεις για την αναστολή λειτουργίας της ιστορικής γραμμής, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονιδίων που διατέθηκαν για την αναβάθμισή της, αλλά και την προστασία της περιοχής Natura που διασχίζει ο Δοντοτός. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ, ο Παναγιώτης Λυκούδης επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΣΚΑ ΙΤΑ, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία με συμμετοχή του 82% των σωματείων. Ο ίδιος δήλωσε πως στόχος της νέας διοίκησης είναι περισσότερα παιχνίδια, ενίσχυση των επαρχιακών σωματείων, ανάδειξη νέων ταλέντων και ακόμη μεγαλύτερη τηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή των διοργανώσεων της Ένωσης. Η Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιος αναμετρώνται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πελοποννησιακό Στάδιο, στο τελικό του κυπέδου Ραστέχνων Αχαΐας. Και ο καιρός είναι ευχεσμένη που βλέπετε Τετάρτη στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε θέμα 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι και θα πάμε στο μεγάλο θέμα που επίσης απασχολεί την περιοχή μας. Θα μου πείτε, η Αχαΐα είναι και η γενικά η Δυτική Ελλάδα, υπάρχει μέρα που δεν έχει μεγάλα θέματα? Δυστυχώς όχι, αρνητικά θέματα. Βέβαια υπάρχουν και τα καλά, δεν μου αρέσει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά βλέπετε ότι πάντα τα αρνητικά γεγονότα επισκιάζουν και τα καλά πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της φυματίωσης που έχουμε στην περιοχή μας, στη Δυτική Αχαΐα, στη Μανολάδα και στην Αμαλιάδα. Όπως γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται από χθες στην περιοχή, βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία με την δημόσια υγεία, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την έκτη υγειονομική περιφέρεια και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους δηλαδή, τους οποίους αγγίζει το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός για τον έλεγχο των εργατών γης. Μιλάμε για 500 ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν στο τεστ Μαντού. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, όπως μας έλεγε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας η κυρία Άννα Μαστοράκου, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση έτσι που έχει γίνει στην περιοχή. Η προσπάθεια αυτή έχει πάρα πολλές δυσκολίες και προς την κατεύθυνση αυτή επιχειρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεργαστούν και να τις αντιμετωπίσουν. Διότι όπως λέγαμε και με το Σωτήρη χθες στην εκπομπή μας, οι εργάτες γης, αρκετοί από τους εργάτες γης δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα μας και επομένως όταν αντιλαμβάνεται ότι γίνεται κάποια επιχείρηση ελέγχου είτε εξαφανίζονται και κρύβονται, με αποτέλεσμα φυσικά να μην μπορεί να ελεγχθεί αυτός ο πληθυσμός, και αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί στην περίπτωση αυτή θα μιλάμε πλέον για μία έτσι κινητή βόμβα εντός εισαγωγικών που θα κυκλοφορεί ανάμεσά μας, διότι κάποιοι πιθανόν, αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους, να είναι φορείς της φυματίωσης. Μην ξεχνάτε ότι στα πρώτα 13 τεστ Μαντού που έγιναν στις άμεσες επαφές των 10 ατόμων που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα 10 ήταν θετικά τεστ, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν μολυνθεί, ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό, αλλά δεν έχουν νοσήσει και μπορεί να μην νοσήσουν και ποτέ. Επομένως λοιπόν απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σωστός χειρισμός, ώστε να μην διαφύγει κανείς από τους ελέγχους και έτσι να μπορέσει, αν θέλετε, να ελεγχθεί όλος ο πληθυσμός και στη συνέχεια να υπάρξει επιτήρηση της θεραπείας τους. Γιατί και αυτό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι για τους φορείς οι οποίοι καλούνται να διενεργήσουν τους ελέγχους. Πολύ μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη προσοχή. Βλέπετε ότι τα μέτωπα γύρω μας είναι πάρα πολλά και η καθημερινότητα απαιτεί συντονισμό, συνεργασία, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και βεβαίως να έχουμε την πρόληψη και να μην χάνονται και ανθρώπινες ζωές, που είναι το πολύ σημαντικό. Όπως σας προαναγγείλαμε ήδη, κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διακεκριμένη καθηγήτρια ψυχιατρικής, την κυρία Μένη Μαλιώρη, συμπολίτησα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαλιώρη.
1: Καλημέρα, κυρία Ριζουγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε για να συζητήσουμε ένα μείζον κοινωνικό θέμα. Έλεγα προηγουμένως ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο που να έχουμε δύο έφηβες οι οποίες να βουτάνε μαζί χέρι-χέρι στο κενό. Δεν ξέρω η δική σας εικόνα ποια είναι.
1: Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, παρόλο που αυτά τα γεγονότα συγκλονίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο. Και ειλικρινά, με την ευκαιρία να συλληπιθούμε την οικογένεια για τις τραγικές αυτές απώλειες των παιδιών, που ό,τι θα πούμε θα ήθελε εκ των προτέρων να ξεκαθαρίσω, δεν αφορά. Γιατί κάθε τραγικό συμβάν, για να μην πω κάθε συμβάν, έχει τα δικά του ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά που κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει. Άρα ό,τι πω εγώ τουλάχιστον θα είναι γενικότερα για τι συμβαίνει. Ακριβώς, τι συμβαίνει πλέον αυτή την περίοδο στη ζωή των παιδιών μας και στις δικές μας ζωές σε μεγάλο βαθμό, τις αλλαγές και τους πιθανούς συντελεστές τέτοιων τραγωδιών, και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ειδική αναφορά στις δύο τραγικές οικογένειες και στις απολιές τους. Γιατί καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, γιατί
0: και
1: κάνω την επισήμανση.
0: Και πολύ σωστά το θέτετε. Κυρία Μαλιώρη, έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και οι σχετικές μελέτες, έρευνες έχουν δείξει ότι έχει φωλιάσει στην ψυχή των νέων παιδιών, των εφήβων, η κατάθλιψη. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ακούμε με αφορμή, για πρώτη φορά με αφορμή, το τραγικότατο αυτό συμβάν. Το έχουν φέρει στην επιφάνεια μελέτες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ιδιαίτερα μετά το COVID, που άλλαξε ριζικά η ζωή όλων μας, αλλά εννοείται ότι η ευαλωτότητα παιδιών και εφήβων είναι πολύ μεγαλύτερη από την οργανωμένη προσωπικότητα που μπορεί να έχει ένας ενήλικας. Άρα είδαμε την κατάθλιψη να ανεβαίνει κατά και όχι μόνο, το άγχος, τα ψυχοσωματικά, οι αϊπνίες να ανεβαίνουν κατακόρυφα παγκοσμίως, με διαφορές ανακράτως, αλλά εννοείται ότι η παιδική και εφηβική ηλικία είναι πιο ευαίσθητη, πιο ευάλωτη, και δυστυχώς, ιδιαίτερα για την εφηβεία, για την εφηβική ηλικία, δεν υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Θα λέγαμε ότι κάπως έχει καλυφθεί η παιδική ηλικία και εκεί υπάρχουν ελλείμματα. Μιλάω πάντα για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, αλλά δεν υπάρχουν υπηρεσίες για εφήβους. Δηλαδή το 15, 16 με 18 είναι ακάλυπτο, πανελλαδικά. Δεν σας κρύβω ότι όταν εφημερεύα στο Ειγνίτιο και μας ερχόταν ένας έφηβος 17 χρονών, ούτε το παιδόν, το παιδοψυχιατρικό τμήμα τον δεχόταν, γιατί ήταν μέχρι 16, ούτε το Ειγνίτιο μπορούσε να τον δεχτεί, επειδή ήταν για πάνω από 18. Αντιλαμβάνεστε ότι ενώ έχει επισημανθεί αυτό το έλλειμμα σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη και μεταβατική περίοδο της ζωής των ατόμων, δεν νομίζω ότι έχει το έλλειμμα αυτό περιοριστεί παρά μόνο ίσως στην Αθήνα, με κάποιες υπηρεσίες ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Άρα το ένα πράγμα είναι ότι δεν έχει δοθεί η σοβαρότητα που θα αναλογούσε σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικιακή περίοδο. Δεύτερον και σημαντικότερο είναι ότι έχουν αλλάξει τα υποστηριστικά συστήματα εκ των πραγμάτων, από τις αλλαγές. Δηλαδή το οικογενειακό σύστημα και το πόσο πολύ συνυπάρχουν τα πέλη μιας οικογένειας ώστε να αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει. Επειδή είναι και οι δύο γονείς εργαζόμενοι, επειδή υπάρχουν οι δυσκολίες, επειδή. Δεν αναφέρουμε, σας λέω, στο συγκεκριμένο συμβάν.
0: Ναι, ναι, είναι γενικά λόγο, μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Γενικά, ναι.
1: Και το υποστηρικτικό σύστημα που ήταν το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, στον αλόγιστο ανταγωνισμό, στις δυσκολίες που βάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα για να μπει ένα παιδί και να αντιμετωπίσει πανελλήνιες. Δεν είναι μια ομάδα η σχολική κοινότητα. Είναι ένας χώρος πια που μεμονωμένα άτομα και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να διαχειριστούν τα πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όχι πάντα τέτοιο περιεχομένου, που προκύπτουν μέσα σε μια τάξη. Μπορεί να είναι επιθετικότητα, μπορεί να είναι ανάρμοστη συμπεριφορά. Δεν έχουν ίσως και την εκπαίδευση πια. Είναι εκπαιδευμένοι να διδάσκουν την ύλη που τους αναλογεί.
0: Σωστά.
1: Ίσως δεν έχουνε. Και βεβαίως μετά, μια τρίτη παράμετρος, είναι τα social media, οι ώρες που καταναλώνουν τα παιδιά και τα πρότυπα τα οποία προάγονται μέσα από αυτά τα μηνύματα. Δηλαδή τον ανταγωνισμό, την εξωτερική εμφάνιση, τα χρήματα. Αν κανείς εκ των πραγμάτων δει λίγο τα λόγια αυτού του σημειώματος, και αναφέρουμε βέβαια τώρα πιο εξειδικευμένα την απελπισία και, και την απόγνωση περιγράφει το, το κορίτσι αυτό. Δηλαδή πώς θα ζήσω, τι στόχους έχω, ποιοι είναι οι στόχοι μου. Μπορεί να μην μπω στους Πανελλήνιες, χωρίς να σημαίνει ότι οι Πανελλήνιες και το πτυχίο ενός πανεπιστημίου σου εξασφαλίζει εύκολο δρόμο πλέον. Δεν εξασφαλίζει ούτε αυτό εύκολο δρόμο. Πολλές φορές τα
0: εδώ
1: παιδιά
0: το θέμα, το ερώτημα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Είπατε πολλές φορές, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω εγώ.
1: Πολλές φορές ένα πτυχίο δεν σου εξασφαλίζει εύκολα μια δουλειά. Ξέρετε, είναι περιπτώσεις παιδιών που έχουν τελειώσει πτυχίο, κάνουν ένα μεταπτυχιακό, κάνουν και μετά παίρνουν μια απάντηση ότι είναι overqualified, ότι έχουν πιο πολλά προσόντα από αυτά που χρειάζονται. Δηλαδή δεν ξέρεις πια, έτσι όπως είναι η αγορά εργασίας, δεν ξέρεις πια τι να έχεις σαν στόχο και τι να σου εξασφαλίσει. Αν θέλετε σιγουριά ότι θα μπορώ να είμαι αυτόνομος. Αυτόνομος, να επιβιώνω, να μην εξαρτάμαι από την οικογένεια, που κάποιες φορές μπορεί και κάποιες φορές δεν μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά της.
0: Όλη αυτή η κατάσταση, κυρία Μαλιώρη, δεν δηλώνει όμως και την αποτυχία μας. Δηλαδή όταν ένας έφηβος φτάνει στο σημείο να πει ότι αυτός ο κόσμος δεν με γεμίζει πια, δεν λέει κάτι για μένα, δεν έχει νόημα η ζωή μου, δεν είναι δική μας αποτυχία όλων μας.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Μην φέρνουμε μόνο τα φαινόμενα. Ξέρετε, το αν κανείς θα έχει ενδοστρέφει όσον αφορά τα αρνητικά του συναισθήματα και θα προβεί, θα κάνει κατάθλιψη, θα έχει αντίστοιχες σκέψεις, απογοήτευσης, ακόμα και αν αυτό αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ή εάν έχει εξωστρέφεια το αρνητικό του συνέστημα και θα εκδηλωθεί με επιθετικότητα ή άλλου είδους συμπεριφορές, ακόμα και η λανθασμένη αυτοθεραπεία προσφεύγω σε ουσίες, είναι μια λανθασμένη αυτοθεραπεία πολλές φορές. Δηλαδή έχω αρνητικά συναισθήματα, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ, παίρνω κάτι, σας λέω αλκοόλ, πίνω. Διότι πράγματι το αλκοόλ, αν είναι σε ένα-δυο ποτήρια, αρχικά ανακουφίζει από τα αρνητικά συναισθήματα. Λιώνει το άγχος. Είναι μια λανθασμένη, το τονίζω, αυτοθεραπεία, αλλά συμβαίνει. Άρα τα πίεση, η εσωτερική πίεση, τα αρνητικά συναισθήματα, η κακή διάθεση βρίσκει τελείως διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το άτομο, την προσωπικότητά του και τους άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που προανέφερα, ποια είναι η οικογένεια, ποιες είναι οι απαιτήσεις σχολικής κοινότητας, ποιοι είναι οι στόχοι του παιδιού, ποια είναι τα πρότυπα μιας κοινωνίας, και όσο πιο, ξέρετε, στις μεγάλες πόλεις βλέπουμε πιο συχνά τα ακραία αυτά φαινόμενα, που ο ανταγωνισμός είναι πιο έκδηλος, τότε ή θα έχουμε την ενδοστρέφεια της πίεσης με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, θα έχουμε την εξωστρέφεια με την επιθετικότητα που τόσο συχνά μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα με τα διάφορα που συμβαίνουν, τη βία, τις συμμορίες νεαρών ατόμων, ή την καταφυγή σε λανθασμένες, όπως προανέφερα, αυτοθεραπείες.
0: Το θέμα είναι, κυρία Μαλιώρη, ότι μέχρι σήμερα περιοριζόμαστε κυρίως στις διαγνώσεις όλης αυτής της, στη διάγνωση αυτής της κατάστασης, αλλά δεν βλέπουμε θεραπείες, δεν βλέπουμε να λαμβάνονται θεραπευτικά μέτρα.
1: Θα έλεγα ότι η προτεραιότητα είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Και μετά οι διαγνώσεις και τα θεραπευτικά μέτρα. Υπάρχουν κάποιες δομές που δυστυχώς κινδυνεύουν στις μέρες μας, που αφορούν βέβαια τις εξαρτήσεις αλλά και την ψυχική υγεία γενικότερα. Μιλάω για τα κέντρα πρόληψης.
0: Για τα κέντρα πρόληψης, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτός ήταν ο στόχος εδώ και χρόνια όταν δημιουργήθηκε σε κάθε νομό της χώρας. Πώς θα ευαισθητοποιηθούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι μαθητές, ώστε να διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις, τα συναισθήματά τους, και να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους όταν κάτι θα δυσκολεύει τα παιδιά, τους νεαρούς έφηβους, ή αν θέλετε να μπορέσουν να γνωρίζουν στην τοπική τους κοινωνία ποιες είναι εκείνες οι δομές, πήγες ανύπαρκτες μερικές φορές που θα μπορούσαν να απευθυνθούν. Άρα εκ των πραγμάτων εγώ θα βάλω σε προτεραιότητα την πρόληψη. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες, είτε μιλάμε για το σχολικό περιβάλλον, είτε μιλάμε για την οικογένεια, είτε μιλάμε για, για τους ίδιους τους μαθητές. Και βεβαίως, σε δεύτερο, για αυτά τα περιστατικά που θα ξεφύγουν, να μπορούν να υπάρχουν οι δομές για να τα διαχειριστούν. Και ανάλογα με το περιστατικό να δοθεί και η κατάλληλη θεραπεία, η οποία δεν είναι πάντα εύκολη, μας δυσκολεύει ο έφηβος. Είναι, είναι η μεταβατικότητα της ηλικίας, όχι μόνο η βιολογική, αλλά και η ψυχολογική μεταβατικότητα, δυσκολεύει, γι' αυτό και είναι υπό ειδικότητα της ψυχιατρικής. Όπως είναι οι παιδοψυχίατροι, γνώμη μου είναι ότι πρέπει επίσημα να δημιουργηθεί η υπό ειδικότητα της ψυχιατρικής των εφήβων. Γιατί δεν είναι ούτε ενήλικας ούτε παιδί ο έφηβος. Και είναι, ειλικρινά, είναι από τα πολύ δύσκολα περιστατικά όταν έρθουν. Αλλά, αν θέλετε, και είναι και εκείνα τα περιστατικά που, αν κανείς ξέρει να προσεγγίσει σωστά, έχουμε το χαίρεται το αποτέλεσμα μετά. Γιατί βλέπει ότι πάει να λοξοδρομήσει και με λίγη βοήθεια μπορεί να προσαρμοστεί.
0: Μπορεί να προσαρμοστεί.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, αν δεν ξεφύγουμε, κυρία Μαλιόρ, και ειδικά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με την ψεύτικη εικόνα, με την εικόνα του Instagram, της τελειότητας, του χρήματος, του πλούτου, του φαίνεστε, όλα αυτά που μας έχουν εγκλωβίσει και έχουμε ξεφύγει από το πραγματικό νόημα της ζωής και μας εμποδίζουν να ζήσουμε πραγματικά, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σταματήσουμε να έχουμε τέτοιες τραγωδίες.
1: Ναι, θα συμφωνούσα μαζί σας. Θα πρόσθετα την λέξη της εικονικής τελειότητας, της καθαρά εικονικής τελειότητας, διότι δεν είναι κάτι, είναι προσωρινό, είναι επιφανειακό, δεν έχει βάθος αυτά τα πρότυπα που προβάλλονται και οδηγούν σε αδιέξοδα, διότι δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία του να κυνηγήσω το δήθεν. Δυστυχώς όμως αυτά τα πρότυπα προβάλλονται. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένη, γιατί θέλω να είμαι υπό την επίρρεια της σοβαρότητας του τραγικού αυτού συμβάντος. Αλλά ειλικρινά προβάλλονται πρότυπα, μην κάνω αναφορά, που δεν ξέρω κατά πόσον προωθούν την ψυχική υγεία των παιδιών. Δηλαδή, τι να έχει σαν πρότυπο σήμερα, τι να έχει από αυτά τα νέα φαινόμενα που βλέπουμε, τι να έχει σαν πρότυπο.
0: Έτσι είναι. Εγώ
1: νομίζω
0: κράτησα
1: ότι ο ρόλος των ακόμα και δεν μιλάω για τα εξειδικευμένα, τα TikTok, τα Instagram και αυτά, ακόμα όμως και η επίσημη τηλεόραση προβάλλει τα γεγονότα και τα συμβάντα με έναν τρόπο που δεν έχουν βάθος, δεν προωθούν ηθικούς κανόνες, αξίες και πρότυπα με την αντίληψη τουλάχιστον που είχαμε εμείς στην εποχή μου. Αλλά πολύ επιφανειακά πράγματα και δήθεν, συγγνώμη για την έκφραση, δήθεν.
0: Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα καθαρά.
1: Το δίθεν δεν έχει διάρκεια και αυτό είναι θέμα χρόνου πότε θα φανεί και πού θα οδηγήσει κάποιον.
0: Εγώ κράτησα από την τελευταία σας ομιλία και το αναφέρω σε κάθε ευκαιρία αυτό που είπατε στην Πάτρα στο πλαίσιο εκδήλωση για την κατάθλιψη, ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία υπερσυνδεδεμένων μοναχικών ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, κυρία Μαλιόρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε αυτή την αναφορά και θα προσθέσω και ανθρώπων με τα σχημένα κεφάλια, διότι όλοι είμαστε, όπως και εγώ τώρα, μπροστά σε μια οθόνη, είτε είναι του κομπιούτερ είτε είναι του τηλεφώνου μας, και αν δεν συνομιλούμε, έχουμε μια διαδραστικότητα έτσι, με έναν άλλον άνθρωπο πραγματικά, και δεν είναι εικονική η διασύνδεση, εντάξει, κάτι εξυπηρετεί ένα σκοπό. Αν όμως είναι για να μιμηθούμε τα πρότυπα που προβάλλονται, λυπάμαι, αλλά δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, κυρία Μαλιόρ, και μακάρι η επόμενη επικοινωνία μας να είναι για κάποιο ευχάριστο.
1: Σας ευχαριστώ. Θα είμαι στην Πάτρα με την ευκαιρία που είμαστε στον αέρα 28 mm-hmm. του Μαΐου σε μια εκδήλωση που γίνεται από, για το κάπνισμα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Καπνίσματος και θα έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια εκδήλωση που θα γίνει 28 Μαΐου στην
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα τα πούμε ξανά. Ναι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.

Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν συζητήσαμε με την ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής, την κυρία Μένη Μαλιώρη, και επειδή εγώ κάθε κουβέντα της κυρίας Μαλιώρη επιδέχεται έτσι περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση, βάζω τελεία εδώ, με προειδοποίησε ο Διονύσης, ότι είναι και 58, μην ανοίξω κουβέντα και αρχίζω και λέω πράγματα, γιατί ο χρόνος έχει ήδη εκπνεύσει. Επομένως λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Ελπίζω να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, προβληματισμό και αλλαγή πορείας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχετε λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM 103,9, όπου σας καλούμε να μείνετε, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Μαζί μας ήταν το γάλα πρώτο, που για δεκαετίες μεγαλώνει γενιές και γενιές. Και στο μικρόφωνο της εκπομπής Όλα Λέγονται, η Μαρίνα Ριζογιάννη, και στην επιμέλεια του ήχου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη δημιουργική ημέρα, και να μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το συλλαλητήριο της ΑΔΔ στην πλατεία Κλαθμόνος, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει για σήμερα στον δημόσιο τομέα. Ο Δημήτρης Κωστάκος βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Καλή σας μέρα από την πλατεία Κλαθμόνος, όπου συνεχίζεται η προσέλευση των εργαζομένων του δημοσίου που ανταποκρίθηκαν στο απεργιακό προσκλητήριο της ΑΔΔ. Σε αποστιγμίστη στιγμή αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις της τροχιάς αναμένονται και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, καθώς θα ακολουθήσει πορεία με προορισμό το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα για τις επόμενες 2 ώρες περίπου, καλό θα ήταν οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση των, να κινηθούν στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η απεργία δεν επηρεάζει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία εκτελούν κανονικά δρομολόγια, ενώ στην απεργία συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, στα πανεπιστήμια, την αποκεντρωμένη διοίκηση, στα υπουργεία, τις εφορίες, τις πολεοδομίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Κωστάκο. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, που σύμφωνα με την κυβέρνηση βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές σε βάρος των δανειοληπτών, όπως είπε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς πράγματες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπει πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, που θα κυμαίνεται από 30 έως 50%, δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών, αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογών. Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική εφαρμογή. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, είπε ότι εξετάζεται παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ για τα καύσιμα οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που την περιλαμβάνει τίθεται εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση. Έως το τέλος Ιουνίου, η υπογραφή της νέας κοινή υπουργική απόφαση για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο που αφορά στην τουριστική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984. Στις Κυκλάδες μπαίνει ανώτατο όριο 100 κλίνες σε 16 στρέμματα και απαγόρευση κάθε κατασκευής στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, ενώ στις αναπτυσσόμενες περιοχές θα δοθούν οικονομικά κίνητρα για να αυξηθούν οι τουριστικές μονάδες. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να δίνει τώρα μάχη στο νοσοκομείο ΚΡΑΤ. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Το τραγικό συμβάν φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών. Σύμφωνα λοιπόν με το κέντρο ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας, παρατηρητήριο αυτοκτονιών Κλίμακα, μόνο μέσα στο τρέχον έτος αυτοκτόνησε ένα παιδί της ηλικιακής κλίμακας 12 με 14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για θέματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων του στην υπόθεση των υποκλοπών, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στη χώρα φέτος διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου εισέβαλαν ομάδες ατόμων που φορούσαν κράνη προκαλώντας επεισόδια και τραυματισμούς. 7 φοιτητές έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και άλλοι 2 στο Θριάσιο. Οι κάλπες, να πούμε ότι θα είναι ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν μέσω του επικεφαλής διαπραγματευτή και προέδρου του Κοινοβουλίου του Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιπάφ αποκλείει συμβιβασμό μετά την απόρριψη των προτάσεων του από τον Ντόναλντ Τραμπ ως εντελώς απαράδεκτες. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς ως τώρα βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν τον Μάρτιο.

0: βοηθούσε στον τερματισμό του. Σημείωσε ακόμα πως θα ζητήσει από τον Xi Jinping να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου. Μετά από αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκε στην κατοχή του πλήθος οπτικοακουστικού υλικού με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, το οποίο φέρεται να είχε καταγραφεί εν αγνία των θυμάτων σε διάφορα δημόσια μέρη, όπως παραλίες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία 45χρονης. Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο να εξασφαλίσει από σήμερα την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 9.30 από την Μπρέσια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των 8 του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα.
1: Πελοπόννησος FM. Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να ασκιάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
4: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

πόρτες μου. Ωραία, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Η απόρριτη γραμμή είναι παρούσα, φίλες και φίλοι, εδώ είναι έτοιμη από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι για να αναλύσουμε την επικαιρότητα, να πούμε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα της ημέρας, των τελευταίων ημερών, ό,τι βρίσκεται εν πάση περιπτώσει στο προσκήνιο. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Έχουμε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, φίλες και φίλοι, με τα δύο κορίτσια τα οποία έπεσαν από την ταράτσα του Εκτορόφου, το ένα σκοτώθηκε στην Ηλιούπολη, το άλλο χαροπαλεύει, και εδώ καταλαβαίνεις, δεν είναι ότι το καταλαβαίνεις τώρα, γιατί έχει γίνει αντιληπτό εδώ και χρόνια πως η νεολαία ορίεται, κραυγάζει, φίλες και φίλοι, κραυγάζει ότι ζει σε έναν κόσμο τον οποίον δεν τον αποδέχεται, γιατί είναι πολύ σκληρός, είναι αγχώδης, ένας κόσμος ο οποίος έχει μεταπηδήσει στην εικονικότητα και έχει στερέψει σε συναισθήματα, έχει στερέψει σε εκφράσεις κοινωνικότητας, αλληλεγγύης. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σκοτώνουν παιδιά. Και εδώ τι συμβαίνει? Να σκοτώνεται τώρα από τα ίδια τα παιδιά ο άλλος τους εαυτός, γιατί τον μισούν τον άλλο εαυτό τους. Θα το δούμε αυτό το θέμα και στη συνέχεια. Αυτό είναι το απόλυτα δυσάρεστο. Την άλλη πλευρά σκάει το χιλάκι μας με τον Ακύλα. Πέρασε στον τελικό όπως αναμενόταν χθες το βράδυ, στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, φίλες και φίλοι. Δώστο! Πάρτο! Φέρτο! Αν μη τι άλλο, είναι κάτι το χαροπό. Εγώ, φίλες και φίλοι, κάθε χρόνο έλεγα ότι δεν πάμε με την καλύτερη συμμετοχή στην Eurovision και ότι εν πάση περιπτώσει πρόκειται για ένα πανηγύρι που εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Αυτά τα οποία πολλοί κόσμος λέει, αλλά που από την άλλη πλευρά όμως, από περιέργεια, κάθεται να δει τι παρατηρείται, τι συμβαίνει στην Eurovision. Και χθες το βράδυ η ΕΡΤ που μετέλεσε τον πρώτο ημιτελικό έφτασε να έχει, φίλες και φίλοι, τηλεθέας 56%. Ασύλληπτο ποσοστό. Είναι λοιπόν ένας θεσμός που έχει και αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά, αλλά από την άλλη πλευρά όλοι κλείνουμε το μάτι για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι δείχνει η ΕΡΤ. Κι ας μην είναι κλειδαρότρυπα αυτό το οποίο κοιτάμε. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει εξαίρεση. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν είμαι ειδήμων, άρα μην πολύ παίρνετε τις μετρητής στην άποψή μου. Ακούστε τι, απλώς δεν έχω την απέτηση. Σεβαστείτε τι, δεν έχω την απέτηση να την αποδεχτείτε. Αλλά αυτό το παιδί σε κάνει να χαμογελάσει σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εποχή, με πολέμους γύρω μας, με καταθλιπτικά φαινόμενα να συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, με την ακρίβεια να είναι εκτιναγμένη, με χίλια δυο πράγματα αρνητικά. Ο Ακύλας είναι μια όαση χαράς. Σου λέει με τον δικό του τρόπο ότι υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα. Ας μη φαίνεται, ας βλέπουμε και φως εκεί που δεν υπάρχει, ας βλέπουμε και την πίσω πλευρά του φεγγαριού και την πίσω πλευρά του λόφου, όχι μόνο
την προστινή που μπορεί να είναι αυτή η οποία είναι, είναι καταθλιπτική, είναι γκρίζα, είναι μαύρη, είναι μίζερη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είμαστε με το φέρτο, διότι κιόλας έχει και έναν στίχο που δεν στερείται νοήματος και που εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει τύχει κιόλας της αποδοχής των Ευρωπαίων ο Ακύλας, διότι φίλες και φίλοι, και μόνο το γεγονός ότι πέρασε πρώτος στον τελικό κάτι δείχνει. Τώρα αυτό επικυρώνεται, η πρωτιά του δηλαδή επικυρώνεται και από το γεγονός ότι στο κανάλι της Eurovision στο YouTube το φέρτο του Ακύλα έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο μέχρι τώρα τραγούδια από αυτά που έχουν δηλαδή ακουστεί. Μέχρι πριν από κάποιες ώρες είχε 390.000 προβολές ο Ακύλας, ενώ ήταν μισές οι προβολές, 196.000 της Κροατίας φίλες και φίλοι, 189 της Ιταλίας, 185 της Πολωνίας και 181 της Φιλανδίας, που προβάλλεται κιόλας ως ένα από τα φαβορί για να κερδίσει την φετινή Eurovision. Λοιπόν, μου έλεγε μια φίλη ότι και τώρα δηλαδή αν έρθει πρώτος ο Ακύλας θα υπομισθούμε εμείς το κόστος της επόμενης διοργάνωσης στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα, ας το υπομισθούμε, αν είναι αυτό το παλικάρι ας πούμε με το φέρτο φίλες και φίλοι να δώσει και μια άλλη διάσταση σε αυτά που είναι δικά μας και δεν έχουμε και δεν είναι στην Ελλάδα. Ναι, φέρτο θα μπορούσες να πεις και στους Άγγλους να σου φέρουν πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Φέρτο θα μπορούσες να πεις και στους Γερμανούς να σου δώσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις, το κατοχικό δάνειο. Φέρτο θα μπορούσες να πεις σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί την Ελλάδα, έχουν δανειστεί από την Ελλάδα τεράστια πολιτιστικά στοιχεία της χώρας μας, έχουν δανειστεί από τη γλώσσα μας για να φτιάξουν τις δικές τους γλώσσες. Φέρτε τα λοιπόν. Ίσως θα έπρεπε να είναι και σε πληθυντικό η προστακτική του Ακύλα φίλες και φίλοι. Φέρτε τα, γιατί δεν είναι ένα και μόνο το οποίο μας χρωστάει η οικουμένη ανθρωπότητα. Για, ελπίζω να τον έχεις επιλέξει τον Ακύλα τώρα. Πάμε να ακούσουμε.

0: ανάπτυξη, κάτι ξανά. Εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είμαστε εδώ και η επικαιρότητα δυστυχώς είναι αντισόπιτη. Είπαμε από τη μία πλευρά αυτό το θετικό γεγονός, το ότι περάσαμε στον τελικό της Eurovision, αλλά από την άλλη πλευρά περάσαμε στον τελικό αυτόν από μια ομάδα η οποία στήριξε τον Ακύλα, τα όνειρα του Ακύλα, τις ελπίδες και τα όνειρα του Ακύλα, και τώρα έχουν πραγματοθεί αυτά τα όνειρα του Ακύλα και της ομάδας που βρίσκονται στον τελικό. Βλέπουμε δηλαδή εδώ νέα παιδιά να έχουν δημιουργήσει και να αντρέπουν τώρα τους καρπούς των κόπων τους. Και από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, έχουμε δύο κοπέλες, δύο μαθητρίες 17 χρόνων που έχουν βυθίσει σε σοκ το Πανελλήνιο, διότι τα δύο αυτά κορίτσια βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόρροπης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι σκοτώθηκε, η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, δίνει μάχη για τη ζωή της. Είναι δύο κορίτσια που έγραψαν σημειώματα πριν κάνουν το απονοημένο διάβημα, σημειώματα τα οποία έχουν σχέση με τις πανελλήνιες εξετάσεις, και ανέβηκαν, τα άφησαν τα σημειώματα για να τα δουν εκείνοι που μένουν στη ζωή, και ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά, πιάστηκαν χέρι με χέρι και έπεσαν στο κενό. Τραγικό, ασύλληπτο, φίλες και φίλοι. Δεν προσφέρεται αυτή η τραγική ιστορία για εύκολη ανάλυση, για εύκολα συμπεράσματα. Κανονικά θα έπρεπε να σιωπούμε και να σκεπτόμεθα, γιατί εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια τραγωδία που, επειδή ακριβώς αφορά παιδιά, εφήβους, έφηβες, κοπέλες, λειτουργεί σαν καθρέφτης. Δεν μας δείχνει απλώς το γεγονός αυτή η τραγωδία, αλλά πρέπει να σκεφτούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε. Και κακά τα ψέματα, το περιβάλλον είναι η πολιτεία, είναι η οικογένεια, είναι το σχολείο, είναι η κοινότητα, δηλαδή εμείς είμαστε το περιβάλλον. Η φοιβία, φίλες και φίλοι, είναι μια περίοδος μετάβασης, και σε αυτή τη μετάβαση τα παιδιά έχουν ορθωμένον έναν τοίχο μπροστά τους. Πού είναι οι πανελλαδικές σε αυτή τη μετάβαση, φίλες και φίλοι? Η κατάθλιψη, το άγχος αναδεικνύονται. Είναι μια πολύ εύθραυστη περίοδος, και τα παιδιά μας, οι έφηβοι, σε αυτή την περίοδο αναζητάνε ταυτότητα, αναγνώριση, να δώσουν νόημα στη ζωή τους, στον αγώνα που κάνουν. Θέλουν να ακούγονται τα παιδιά, αλλά είναι και απίθασες σε αυτήν την ηλικία, δεν θέλουν τον έλεγχο. Θέλουν να έχουν τους γονείς δίπλα τους και να έχουν την εμπιστοσύνη των γονιών τους και όχι την εγκατάλειψή τους. Παγιδεύονται οι γονείς. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, φίλες και φίλοι, το ένα είναι η υπερπροστασία, το άλλο είναι η απομάκρυνση από τα παιδιά. Και τα δύο είναι ζημιογόνα αυτά τα άκρα. Κάνουν κακό και τα δύο. Στο ένα άκρο της υπερπροστασίας, οι γονείς σκέφτονται τα δικά τους χρόνια, τα παιδικά, τα εφηβικά, και δεν θέλουν να περάσουν τα παιδιά τους τα ίδια χρόνια ενδεχομένως, και γι' αυτό και εμφανίζονται υπερπροστατευτικοί, αλλά κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Η άλλη πλευρά του βλόφου έχει να κάνει με την αποστασιοποίηση, την απομάκρυνση, την αδιαφορία των γονέων. Γιατί? Διότι το έχουν διαλύσει το κονάκι. Έχουν διαλύσει την οικογένεια, φίλες και φίλοι, και είναι πολλές οι διαλυμένες οικογένειες. Τι να πει κανείς? Τι να πει κανείς? Ξέρετε, ίσως αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι το εξής, και να πάμε μετά στην εκφόρηση του ειδήσεων, στις διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι, ότι δεν προλαβαίνουν πια σήμερα τα παιδιά να είναι παιδιά και έφηβοι. Εμείς, φίλες και φίλοι, αυτό έχουμε να πούμε. Αναλογιζόμενοι τα δικά μας παιδικά και εφηβικά χρόνια, που μπορεί να είσαι μέσα στη φτώχεια, αλλά ταυτόχρονα δίπλα υπήρχε ο παράγοντας ανεμελιάς και ταυτόχρονα υπήρχε η απουσία του άγχους. Γιατί? Διότι υπερτερούσαν τα στοιχεία τα οποία μας περιέβαλαν, με βασικότερα από όλα τα στοιχεία την ομόνια, την αγάπη που υπήρχε μέσα στην οικογένεια, η οποία ήταν συγκροτημένη και η οποία είχε προορισμό. Εδώ λοιπόν σήμερα αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Αυτός ο κόσμος έτσι όπως είναι φτιαγμένος, έτσι όπως τον έχουμε φτιάξει, δεν είναι κόσμος για παιδιά. Στο σημείωμα τα κορίτσια το έγραψαν. Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, έγραψαν. Ναι, αυτός ο κόσμος λοιπόν δεν είναι για τα παιδιά, φίλες και φίλοι. Γιατί πάβουν από πολύ πολύ νωρίς τα παιδιά να είναι παιδιά. Πάμε στην εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Ιερένα Βασιλακοπούλου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα φυματίωσης εργάτης γης στην Δυτική Αχαΐα, την Αμαλιάδα και τη Μανολάδα, με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΟΔΗ και την ΕΤΤΙΠΕ να προχωρούσε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων περίπου 500 ατόμων. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, διαδικασία απαιτεί συντονισμό υγειονομικών υπηρεσιών, τίμων και κοινωνικών λειτουργών, καθώς όσοι βρεθούν θετικοί θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και πολύμινη θεραπεία. Ήδη στον πρώτο κύκλο καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα μαντού σε 10 από τα 13 άτομα που εξετάστηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσηση. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και ζητά πλήρη επιδημιολογικό έλεγχο, δωρεάν εξετάσεις για όλους τους εργάτες της γης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους καταβλισμούς. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε μετά τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Ρωθέα Αυτιότητας, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεσή της με παλαιότερες ληστείες σε Μεσολόγγι, Λουτράκι και Ανατινάξη ATM, μεταξύ αυτών και στην Ομπριά Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είχαν παρουσία στην Πάτρα και ήταν γνωστοί στις διοπτικές αρχές από επεισόδια σε κινητοποιήσεις, ενώ αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση της οργάνωσης ενδέχεται να είναι ευρύτερη και να εμπλέκονται περισσότερα άτομα σε υποστηρικτικούς ρόλους. Αντιδράσεις προκαλεί το νέο πρόγραμμα Διατηρώ με το Σύλλογο Αρχιτεκτών Αναχαΐας να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του. Όπως επισημαίνουν οι αρχιτέκτονες, η επιδότηση 50% για την αποκατάσταση διατηρηταίων κτηρίων δεν επαρκεί για να καλύψει το υψηλό κόστος των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνουν εξειδικευμένα υλικά και τεχνικές. Παράλληλα, τονίζουν ότι πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή, ενώ προβλήματα δημιουργούν και οι σύνθετες συνδιοκτησίες πολλών ιστορικών ακινήτων. Ο Σύλλογος ζητά μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και λιγότερη γραφειοκρατία, προειδοποιώντας ότι πολλά διατηρητέα συνεχίζουν να βρίσκονται σε ωριακή κατάσταση. Στην Αιγιάλια συνεχίζονται αντιδράσεις για τη διακοπή των δρομολογίων του Δοντοτού Σιδηροδρόμου, με το θέμα να φτάνει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Ο ίδιος ζητά απαντήσεις για την αναστολή λειτουργίας της ιστορικής γραμμής, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονιδίων που διατέθηκαν και την αναβάθμισή της, αλλά και την προστασία της περιοχής Natura που διασχίζει ο Δοντοτός. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ, ο Παναγιώτης Λυκούδης επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΣΚΑ ΙΤΑ, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία με συμμετοχή του 82% των σωματείων. Ο ίδιος δήλωσε πως στόχος της νέας διοίκησης είναι περισσότερα παιχνίδια, ενίσχυση των επαρχιακών σωματείων, ανάδειξη νέων ταλέντων και ακόμη μεγαλύτερη τηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή των διοργανώσεων της Ένωσης. Η Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιος αναμετρώνται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πελοποννησιακό Στάδιο, στο τελικό του κυπέδου Ερασιτέχνων Αχαΐας. και ο καιρός συνεφιασμένοι που βλέπετε Τετάρτη στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο του Πελοπόννου της FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να πούμε, ζυγώνει η μέρα, φίλες και φίλοι. Να πούμε για το συνέδριο της Εφημερίδας Πελοπόννησος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, για το 14ο Regional Craft Conference, το οποίο είπαμε σε λιγότερο από μια εβδομάδα πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη. Ένα τρίμηνο συνέδριο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 19, 20 και 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Είναι ένα συνέδριο τριών ημερών, μια συναρπαστική εμπειρία, το μεγαλύτερο συνέδριο, φίλες και φίλοι, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ενδεικτικά μόνο σας λέμε ότι σε αυτό το συνέδριο θα έχουμε 217 ομιλητές και ομιλήτριες και πάρα πολλές ενότητες, 110 ενότητες συνολικά, 110 πάνελ με τοποθετήσεις, ομιλίες, με σχολιασμό, με ανάλυση, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Το συνέδριο λοιπόν επίσης είναι αυτό των μεγάλων χορηγών και των χορηγών που έχουν σχέση και με την επικοινωνία, θα τύχει δηλαδή ευρύτατης προβολής, φίλες και φίλοι. Τώρα, οι ενότητες που σας λέγαμε είναι 22 ενότητες για την οικονομία, άλλες 20 για την πολιτική, 11 για την αυτοδιοίκηση, 10 για την τεχνητή νοημοσύνη, 5 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 2 για την αγροτοοικονομία, 2 για την τεχνολογία, για τα επιμελητήρια, ημερίδες, ό,τι workshops, events, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, φίλες και φίλοι, σε αυτό το συναρπαστικό συνέδριο, από όπου αναμένεται να προκύψουν άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα, χρήσιμα δηλαδή για την επόμενη μέρα, τον επόμενο καιρό της ανάπτυξης στην χώρα μας, της περιφερειακής ιδίως ανάπτυξης στην χώρα μας. 19 λοιπόν έως και 21 Μαΐου, συνδιοργάνωση της Ιστορικής Εφημερίδας Πελοπόννησος, του Πανεπιστήμιου της Πάτρας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για να πάμε τώρα σε κάτι που γίνεται σήμερα και έχει περάσει απαρατήρητο. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές. Διονύση, εσύ που είσαι φοιτητής, το έχεις πάρει χαμπάρι, ότι όχι, ο Διονύσης έχει αποφοιτήσει, φίλες και φίλοι, δεν είναι φοιτητής. Αν ήταν φοιτητής σήμερα θα είχε ρεπό. Δεν θα πήγαινε στο Πανεπιστήμιο, θα είχε ρεπό από τα μαθήματα. Μόνο γι' αυτό είναι, μου φαίνεται, οι φοιτητικές εκλογές, διότι κατά τα λοιπά όλοι εμείς οι άλλοι δεν έχουμε λάβει στα σοβαρά αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, γιατί αυτό κιόλας που γίνεται έχει περιορισμένη πια εμβέλεια. Δεν μιλάμε πια, φίλες και φίλοι, για τις δεκαετίες του 80 και του 90, που οι φοιτητικές εκλογές, τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Τότε με τις κονκάρδες, με τα τραπεζάκια, με τις αφίσες, με τα αμφιθέατρα να πάλλονται, φίλες και φίλοι, με την δάπνο Δουφουκού, με την Πασπουδαστική, την ΠΑΣΠ και όλες τις άλλες οργανώσεις. Σήμερα λοιπόν όλα αυτά είναι υποτονικά, αόρατα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακαρθώδη θέματα και προβλήματα τα οποία απασχολούν την σπουδάσα και την φοιτητιώσα νεολαία. Είναι λίγη κουβέντα που γίνεται για την αναθεώρηση, για παράδειγμα, του άρθρου 16, για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστήμιου, ή για την ασφάλεια, φίλες και φίλοι, ή την ανασφάλεια, αν θέλετε, που παρατηρείται στους πανεπιστημιακούς χώρους. Είδαμε χθες ασύλληπτης έντασης και έκτασης επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ίδιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και ενώ θα έπρεπε να αποτελούν γεγονός της χρονιάς, οι φοιτητικές εκλογές περνάνε πια στα ζήτητα. Και όλα αυτά γιατί πια είναι καθεστώς η πολιτική απαξίωση, διότι έχεις βάλει η βία, φίλες και φίλοι, στα πανεπιστήμια, διότι έχει αμαυρωθεί το νόημα της, των φοιτητικών παρεμβάσεων, και θα δούμε το βράδυ κιόλας σήμερα να μας, θα μας πούνε και τα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι θολά αποτελέσματα, γιατί άλλα λέει μια παράταξη, άλλα λέει άλλη παράταξη. Δεν υπάρχει πια και αυτή η ενιαία ΕΦΕ που υπήρχε κάποτε και που έβγαζε ένα τελικό αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε φτάσει στο να δει στο άλλο άκρο, να παρατηρείται δηλαδή έλλειψη μαζικής συμμετοχής, να απουσιάζει ο ιδεολογικός διάλογος από τα πανεπιστήμια, και όλα αυτά να έχουν επιτρέψει στη βία να εισβάλλει στα πανεπιστήμια. Περί αυτού πρόκειται, φίλες και φίλοι, και είναι άκρος μελαγχολικό, για να μην πω και ανησυχητικό, αυτό το σύμπτωμα, διότι όταν οι νέοι δεν παίρνουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, όταν αποσιάζουν, όταν αμελούν, όταν αδιαφορούν, γιατί, διότι δεν εκφράζονται, δεν εμπνέονται από τους πολιτικούς. Μα ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά αν δεν εκφράζονται και αν δεν εμπνέονται, οι νέοι θα έπρεπε να είναι εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση, την βαλτώδη κατάσταση και όζουσα κατάσταση και όλες, φίλες και φίλοι. Γιατί, διότι η διαφθορά ζει και βασιλεύει, και η βρωμιά περισσεύει. Αυτά έχουμε να πούμε για μια μέρα σήμερα που θα πρέπει να είναι η γιορτή της φοιτητικής νεολαίας και της δημοκρατίας, και που δυστυχώς είναι μια μέρα που διευκολύνονται απλώς οι φοιτητές να μην πάνε στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα ρεπό από τα μαθήματα αυτή η μέρα, και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.

Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής και μας σόκαρε αυτό το οποίο διαβάσαμε, φίλες και φίλοι, γιατί προέρχεται από τα χείλη της κυρίας Μαστοράκου, της Άννας Μαστοράκου, της Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Πάντρας, μια σοβαρή επιστήμων, φίλες και φίλοι, η οποία αναφέρθηκε στα ποντίκια και λέει ότι αυτό με αφορμή το κρούσμα της λεπτοσπύρωσης από την Ηλία, φίλες και φίλοι, και λέει ότι υπάρχει κίνδυνος και στην πόλη της Πάτρας, γιατί μπορεί η λεπτοσπύρωση να μεταδοθεί και σε ανυποψίαστους εδώ πολίτες, γιατί δεν είναι αναγκαίο να έρθει σε επαφή με ένα ποντίκι και μόνο από τα ούρα ή τα κόπρανά του μπορεί να προσβληθεί κάποιος. Και όλα αυτά γιατί? Διότι φαίνεται ότι δεν είναι επαρκείς οι μειοκτονίες οι οποίες έχουν γίνει. Ξέρετε, οι μειοκτονίες γίνονται κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Είναι μια διαδικασία που είναι αρμοδιότητα του Δήμου της Πάτρας. Γίνονται μειοκτονίες, δηλαδή υπάρχει, προβλέπεται ποσό και συνεργεία, προχωράνε σε τέτοιου είδους φίλες και φίλοι ψεκασμούς και ούτω καθεξής, αλλά δεν ξέρω, από την ώρα που είναι οι συμπολίτες αρκετοί οι οποίοι λένε ότι ακόμα και στο κέντρο της πόλης, δηλαδή στην πλατεία Όλγας, στην πλατεία Γεωργίου, ότι βλέπουν ποντίκια, δεν μιλάμε περιμετρικά, περιφερειακά της Πάτρας, εκεί είναι πολύ περισσότερα, αλλά όταν ακόμα και μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης υπάρχουν ποντίκια και τα βλέπουν εκεί κοντά σε υπονόμους ή κοντά σε κάδους και να κυνηγάνε τα αποφάγια και τα λοιπά, καταλαβαίνει κανείς, φίλες και φίλοι, ότι εδώ πλέον μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι ανησυχητικό, και το επισημαίνει αυτό η κυρία Μαστοράκου και είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν γίνεται το κάνει καθ' υπερβολή ή για λόγους εντυπωσιασμού και προκειμένου να ψέξει την Δημοτική Αρχή, γιατί το ξαναλέμε και η Δημοτική Αρχή από την δική της πλευρά κάνει μειοκτονίες, έχει κάνει σχετικό διαγωνισμό, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν κερδίσει αυτόν τον διαγωνισμό, κάνουν μειοκτονίες, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αρκετές ή τι να υποθέσει κανείς. Τι άλλο μπορεί να υποθέσει κανείς, δεν ξέρω. Η ουσία είναι ότι τα ποντίκια σουλατσάρουν στην πόλη. Όχι, μέχρι και λαϊκή αγορά κάνουν. Αστείευμα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτά. Και με την κυρία Μαστοράκου και τα ποντίκια, τα είπαμε. Είπαμε και για τον Ακύλα, είπαμε και για τις φοιτητικές εκλογές. Α, ο Θελιστής έρχεται, Ο Τσίπρας λέει ότι θα ανακοινώσει το κόμμα του τον Ιούνιο. Αλληγορικά το είπε αυτό, τον Ιούνιο, φίλες και φίλοι. Τώρα, ποιοι θα πάνε? Ο Τσίπρας τι θέλει? Θέλει να πάψουν να εφίστανται ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, και θα δει ποιους θα πάρει από τα δύο αυτά κόμματα. Και θα το δει αυτό όταν πρώτα όλοι όσοι θέλουν να μεταπηδήσουν στο κόμμα του Τσίπρα παραιτηθούν, φύγουν από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς που κινούνται στο χώρο, ιδίως της κέντρο αριστεράς, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Αλλά εδώ βέβαια, φίλες και φίλοι, μπαίνει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το οίκημα της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατικές επιδοτήσεις οι οποίες είναι σε επίπεδο εκατομμυρίων. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, αν είναι κάποιοι που είναι ανεπιθύμητοι στο κόμμα του Τσίπρα, όπως για παράδειγμα ένας από αυτούς είναι ο Παύλος ο Πολάκης,
θα θελήσουν να ταμπουρωθούν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και να κατέβουν στις εκλογές και ό,τι ποσοστό πάρουν και όσοι μπορέσουν και εκλεγούν και διασωθούν. Αυτό είναι ένα σκεπτικό που βρίσκεται στο μυαλό του Παύλου του Πολάκη, γιατί και 4 και 3 και 5% να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν αυτοδιαλυθεί. Και γιατί να αυτοδιαλυθεί όταν το χρήμα ρέει, φίλες και φίλοι? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα βρούμε μπροστά μας δηλαδή αυτή την ιστορία, όταν ο Τσίπρας θα πει ότι το κόμμα το δικό μου λέγεται ΤΑΔΕ και ότι εγώ ξεκινάω πλέον την καινούργια πολιτική μου πορεία έξω και πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε τι θα κάνει? Θα πάψει να υφίσταται? Εδώ είναι ο Πολάκης και λέει ότι εγώ την Κουμουνδούρου, εγώ τα κλειδιά, εγώ και το ταμείο. Δεν είναι εύκολο αυτό το... Δεν είναι εύκολη αυτή η εξίσωση, έτσι, φίλες και φίλοι, πολιτική εξίσωση. Λοιπόν, τώρα, κανένα τα λοιπά. Γέλα μόνο, Διονύση. Μόνο ο Ανδρουλάκης ήταν που ξέχασε να βάλει το εκατομμύριο στη δήλωσή του, στο πόθεν έσχεσαι. Ποιος δεν έχει ξεχάσει τώρα να βάλει ένα εκατομμύριο? Όλοι μας έχουμε ξεχάσει να βάλουμε ένα εκατομμύριο στην προλογική μας δήλωση ή στο πόθεν έσχεσαι μας και τα λοιπά. Αμέσως το πήραν το παιδί Αμπάριζα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι φιλοθέλοντες εδώ, φίλες και φίλοι, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 MHz. Ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Κλείνει σταδιακά το κέντρο της Αθήνας, καθώς είναι σε εξέλιξη η πορεία εργαζομένων στον δημόσιο τομέα προς το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ. Οι διαμαρτυρόμενοι διεκδικούν αυξήσεις 20% στις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε υγεία και παιδεία. Στην απεργία συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί μέσα στο Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που σύμφωνα με την κυβέρνηση βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές εις βάρος των δανειοληπτών, όπως είπε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον Υπουργό θα αφορά σε δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπει πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου που θα κυμαίνεται από 30-50%. Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική εφαρμογή. Ως το τέλος Ιουνίου, υπογραφή της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για το ειδικό χώρο ταξικό σχέδιο που αφορά στην τουριστική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, που μίλησε στον Αθήνα 984. Στις Κυκλάδες μπαίνει ανώτατο όριο 100 κλίνες σε 16 στρέμματα και απαγόρευση κάθε κατασκευή στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, ενώ στις αναπτυσσόμενες περιοχές θα δοθούν οικονομικά κίνητρα για να αυξηθούν οι τουριστικές μονάδες. Στην κρίση στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με δημοσιογράφο των Financial Times στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και φυσικά η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, δεν θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, επισημένοντας ότι η χώρα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο επειδή επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος που βρίσκεται καθοδόν για το Πεκίνο δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του. Το Πεκίνο από την πλευρά του επισήμανε ότι θέλει να ενισχυθεί η συνοαμερικανική συνεργασία ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που βρέθηκε στο κενό χθες από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Η 17χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς είναι πολυτραυματίας. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών. Σύμφωνα με το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών Κλίμακα, μόνο μέσα στο τρέχον έτος αυτοκτόνησε ένα παιδί της ηλικιακής κλίμακας 12-14 ετών και παιδιά ηλικίας και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για θέματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στην υπόθεση των υποκλοπών, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στη χώρα. Φέτος διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερο φορτισμένο κλίμα. Το γιατί θα μας το πει ο Ισίδωρος Ρούσος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Κυρίες και κύριοι, οι φοιτητές λοιπόν καλούνται σήμερα να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, χωρίς βέβαια να είναι το χρονοδιάγραμμα αυστηρό. Αυτό θα πάει ανάλογα με την προσέλευση. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Αυτή την ώρα στα τμήματα και τις σχολές όλης της χώρας επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Ωστόσο, όπως είπες, οι εκλογές σήμερα διεξάγονται κάτω από ένα φορτισμένο κλίμα, ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, στη σκιά των χθεσινών άγριων επεισοδίων που εκτελήθηκαν σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν κρανοφόροι εισέβαλαν στα δύο πανεπιστήμια, σε χώρους, χτύπησαν με μανία φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης της ΕΑΚ που προστεθεί μέχρι την πολιτική αριστερά, και όπως είναι φυσιολογικό, όλα αυτά συζητώνται και έχουν ανάψει σε γενικές γραμμές το κλίμα σήμερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που κυριαρχεί στις συζητήσεις των φοιτητών είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, και δεύτερον η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με την αφορμή τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Σας ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Για κοινά αποτελέσματα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο όπως γίνεται και τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, η κάθε παράταξη θα βγάλει τα δικά της που δεν έχουν πλέον τα
1: και σε κάθε περίπτωση, Ισίδωρε, κρατάμε αυτή τη στιγμή ότι όλα κυλούν ομαλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ περισσότερα και αναλυτικότερα στις 2. Σε μια είδηση από το διεθνή χώρο, η Ισπανία θα προωθήσει νέους κανόνες για να καταστήσει ασφαλέστερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη.

0: έκθεση στο Final Four, με συγχωρείτε, της Μάλτας. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε στις 9.30 από την Μπρέσια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Φάνση στον 8 του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες αρές νεφώσεις. Θερμοκρασίας 30 βαθμούς Κελσίου, 24 αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο.

0: της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη, έχει 13 ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Είμαι ο Χρήστος Βεργανλάκης, έχοντας απέναντί μου τον Σωτήρη Γεωργίου.
1: Καλημέρα.
0: Ως συμπαρουσιαστή και τον Ιωνίση Στεφανόπουλο ως...
1: Αιώνια καλεσμένος.
0: Αιώνια καλεσμένος. Όχι καλεσμένος ο Σωτήρης.
1: Καλεσμένος με την εκπομπή. Δουλειά στην εκπομπή.
0: Μα έχει γίνει σαν χώρο, σαν σπίτι σου.
1: Όταν πηγαίνει σε ένα σπίτι. Φιλόξενος,
0: όταν πηγαίνει σε ένα σπίτι κάθε μέρα, δεν πα ω
1: φίλο. Όποτε είμαι στην Πάτρα, ναι, είμαι.
0: Αρχίζει και γίνεσαι αυτό, λέω. Επειδή μου αρχίζει και γίνεσαι.
1: Θα ζητήσω δικαιώματα.
0: Πώ λέμε αυτό, είναι του σπιτιού. Και ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στι λιγοστέ
1: δυστυχώ.
0: Σου είπα την άλλη φορά, δεσμεύτηκε και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Στο είπα την άλλη φορά, επειδή εγώ ξεχνιέμαι και είναι λάθο.
1: Να ξεκινάμε νωρίς.
0: Κομβικό λάθος, όχι να ξεκινάμε νωρίς. Το ξεκινάμε είναι θέμα δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει ή στο δεύτερο μέρος ή κάποια στιγμή να με διακόπτεις να παίζουμε μισό λεπτό, ένα λεπτό τραγούδι.
1: Έπαιξε.
0: Υποσχέθηκε.
1: Τώρα.
0: Τι έπαιξε, τώρα στην αρχή έπαιξε.
1: Εντάξει.
0: Υποσχέθηκε ότι θα το κάνεις και ακόμα δεν το έχεις κάνει.
1: Λοιπόν, παίζουμε.
0: Περιμένω να σε δω.
1: Ναι,
0: τι να σου πω. Περιμένω να σε δω. Τραγούδι όμως τραγούδι. Όχι τον Ακύλα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό συμφωνήσαμε.
0: Κοιτάξτε, επειδή γίνεται μεγάλη ζήτηση και θα γίνεται μέχρι και το Σάββατο που είναι ο τελικός και ακούω προγνωστικά, μπορεί τον δίνουν και στην πρώτη
1: Δεν ασχολούμαι να κάνουμε την Eurovision. Το θεωρώ πανηγυράκι.
0: Δεν είναι αυτό είναι το θέμα.
1: Το
0: ούτε εγώ, ρε παιδί μου,
1: τα τραγούδια, που πάνε εκεί τα θεωρώ επίπεδου του οποίου δεν είναι στο δικό μου.
0: Δηλαδή,
1: να το πω απλά και
0: δεν είναι ότι κάνουμε εμεί του αυτού. Και εγώ και ο Σωτήρης, όπως έχετε δει, πάει στα μπουζούκια και ακούει. Μπορεί να πει κάποιος ο Σωτήρης, δηλαδή ο Φέρης π.χ. έχει καλύτερα τραγούδια από το αυτό. Ρε παιδιά, ο Φέρης είτε η φωνή κάτι, ένα λεπτό, είτε αρέσει η φωνή κάποιου, είτε δεν αρέσει, είτε οτιδήποτε, ερμηνεύει κάτι. Αυτό το πράγμα, κάτε με, δεν είναι ερμηνεία. Θα πει κάποιος, ναι, είναι για την Eurovision. Είναι για την
1: Eurovision, είναι αυτό, το είπε και ο...
0: Είναι μόνο για την Eurovision, δηλαδή εγώ είμαι περίεργος, έστω ότι έρχεται πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Τι καριέρα θα κάνει μετά αυτό το παιδί ο Ακύλας, πού θα πηγαίνει, πού ρε Σωτήρη, θα τραγουδήσει για πού. Σε μια μουσική σκηνή.
1: Εγώ δεν μπορώ να το ακούσω τραγούδι πάντως.
0: Σωτήρη μου, και πάλι θα φύγει η μόδα. Είναι τώρα αυτό.
1: Θα πάρει τα λεφτάκια του. Εμείς βγαίνουμε πάντως.
0: Εμείς βγαίνουμε. Καλά κάνει να τα πάρει.
1: Και εμείς μπορούμε να βγούμε να κάνουμε ένα τραγουδάκι, να ξέρεις.
0: Τι καριέρα μπορεί να έχει μετά ένας, ο κάθε Ακύλας. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, ξέρεις, για να συνεχίσει να έχει ένα κοινό πίσω του.
1: Έχει άλλα τραγούδια και τα λοιπά.
0: Ή άλλα, μωρέ Σωτήρη. Όποιοι πήγαν οι περισσότεροι, όπως και η Κλαβδία π.χ. που ήταν άλλωστη, τελείως.
1: Άλλωστη.
0: Εμένα αυτό ψηλό αδιάφορο τραγούδι ήταν σε άλλωστη.
1: Η Eurovision είναι ένας θεσμός ο οποίος απαιτεί συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία πράγματι στην καριέρα σου δεν σε βοηθάνε. Και για μένα, γι' αυτό και θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια καριέρα σοβαρή στο μπουζούκι και στο λαϊκό και στις πίστες δεν θα σπάνε ποτέ. Άλλαξαν οι εποχές που πηγαίναμε με ρουβά και Παπαρίζου.
0: Ναι. Το λέμε αυτό.
1: Γιατί σκέψου τώρα η Ελλάδα έχει πάει με ρουβά Παπαρίζου και τώρα κοίταμε πίσω πάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γι' αυτό δεν ασχολούμε τελείως.
0: Για να μην πάμε πιο πριν.
1: Πολύ αξία δώσαμε στην Πολύ αξία δώσαμε στην Γυροβίζω.
0: Όχι, εμένα λίγο. Από την άποψη μου δεν κάνουμε ούτε του κυριλάτου. Ούτε ότι εμείς ακούμε τίποτα καμιά σούπερ.
1: Όχι, γιατί να μην έχουμε. Αυτό που λέει όλοι οι δημοσιογράφοι το έχουν αυτό. Ναι. Δεν κάνουμε έτσι. Όχι, κάνουμε. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Δεν κατάλαβα.
0: Κάποιος, ένα λεπτό.
1: Είμαστε αυτοί που είμαστε.
0: Σωτηρή.
1: Σχολούμαι την Eurovision, εγώ.
0: Κάποιος π.χ. θεωρεί, το φέρει. Και μην λες ότι επειδή είναι αυτό, το θεωρεί ότι είναι ένας τραγουδιστής ψιλοατάλλαντος.
1: Εντάξει, αυτός που το θεωρεί, αυτό δεν ξέρει όμως είχε να κάνει.
0: Κάτσε ρε, δεν σημαίνει επειδή ακούς εσύ ότι πρέπει και ο άλλος να του αρέσει ο Φέρης.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Βάλαμε το Φέρη.
1: Άλλο αυτό, άλλο και είναι αντικειμενικότητα όμως. Άμα μετά πάμε στην αντικειμενικότητα.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Εγώ π.χ. τους Μετάλλικα δεν μπορώ να τους ακούσω. Άρα δεν είναι αντικειμενικό το θέμα.
1: Ούτε
0: και
1: εγώ.
0: Ο άλλος κάνει σαν τρελό να τους
1: ακούει. Ναι, θα πάμε μεθαύριο.
0: Το σέβομαι
1: όμως. Θα έχουμε και θέμα για τους Μετάλλικα.
0: Το σέβομαι όμως.
1: Άκουνα, και εγώ το σέβομαι, ναι. Αλλά οι Μετάλλικα όμως έχουν μια ιστορία εκατομμυρίων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άκουνα σε άσιων ιστοριών και τα λοιπά, έτσι δισεκατομμύρια. Λοιπόν, μην μπερδευόμαστε. Είναι leaders αυτό που κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα σου πει κάποιο, χρήσιμο δεν είναι πάντα η μουσική που πουλάει και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, στη Eurovision δεν πουλάει
0: μουσική. Τώρα. Ας μην κρυώσει.
1: Απλά κάποιοι
0: που λένε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι τους αρέσει.
1: Έβαλες όμως μια σημαντική παράμετρο.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι η παράμετρος που διαλύει την κοινωνία μας σήμερα και τα οποία τα λέω εγώ και τα γράφω χρόνια και με λένε περίεργο, ερωτικό και τελικά στο τέλος συγκεκριμένο πάντα. Λοιπόν, έχουμε χάσει την αίσθηση του αντικειμενικού Διότι τι λένε όλοι, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Φυσικά και ο καθένας τη γνώμη του. Ναι. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει αντικειμενική γνώμη.
0: Ναι.
1: Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Φυσικά ο καθένας έχει τη
0: διαφορετική.
1: Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Εσύ μπορεί να πιστεύεις τώρα, ότι ο ήλιος τελικά αυτός που βγαίνει το πρωί από την Ανατολή δεν είναι Ανατολή και είναι Δύση. Ναι. Και έχουμε μπερδευτεί εμείς. Μπορεί να το πιστεύεις. Δικαίωμά σου, ελευθερία έχουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει αντικειμενικότητα, υπάρχει η πλειοψηφική γνώμη.
0: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Θέματα υπάρχει.
1: Τώρα, αν γυρνά δηλαδή, και μου λες τώρα ότι έχει έναν αθλητή, α πούμε, ο άλλο μπορεί να λέει ότι αυτό δεν κάνει. Γιατί παγιά βάζει 40 πόντου, είναι μόνο κόμμα του. Τι σημαίνει κάποιο αθλητή. Υπάρχει κάτι αντικειμενικό. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια στη ζωή. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή λοιπόν που εντέχνω στο σύστημα. Απομονώνει τα αντικειμενικά κριτήρια και σου λέει δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο γιατί ο καθένας κάνει το κουστάρι και πιστεύει ότι θέλει. Μετά μην. Ωραία κοινωνία δεν έχουμε. Δεν σας αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν σας αρέσει όμως τελικά.
0: Ναι, και μετά
1: ξυπνάτε, το πρωί, ξυπνάτε το πρωί και λέτε. Γιατί ο περίμενε δύο λεφτά. Γιατί όταν λέγαμε για την οικογένεια, λέγαμε έχουμε φτάσει σε μια οικογένεια στην οποία ο γονέας δεν μπορεί να μιλήσει στο παιδί. Εγώ σε ρώτησα. Αν με ρωτάς εμένα, εγώ δεν κάνω οικογένεια. Θα σου πω κάτι, κάνω οικογένεια. Ένας λόγος που είναι. Πώς θα μεγαλώσει το παιδί, για πες μου.
0: Ναι. Και πάμε τώρα και στο άλλο θέμα.
1: Και απάντησε μου σε αυτό. Έχεις οικογένεια, έχεις ένα παιδί και του λες το παιδί λοιπόν. Το παιδί λοιπόν κάνει κακές παρέες. Μου λες, μου απαντάει κάποιος. Δεν μου έχει απαντήσει κανένας εμένα. Κανένας δεν έχει απαντήσει. Έχουμε 100 θεωρητικούς στα Υπουργεία Παιδείας, στα Υπουργεία, στους ψυχολόγους. Δεν απαντάει κανένας επί του θέματος. Έχεις ένα παιδί το οποίο έχει βλέπει ότι κάνει κακές παρέες. Μπορεί να μου πεις πώς θα το ελέγξεις.
0: Πώς θα το
1: ελέγξεις.
0: Ναι, το θέμα είναι να πιάσεις να βρεις πώς έφτασε.
1: Μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε.
0: Αυτό το παράτησε στο παιδί.
1: Όχι, δεν παράτησε κανένα παιδί. Όχι, δύο λεφτά. Δύο λεφτά, Χρήστο.
0: Το 90% των γονέων μεγαλώνουν μακριά από τα παιδιά του. Τι όχι,
1: υπάρχει τεράστιο. Να σου πω κάτι, επειδή κυκλοφορώ, γι' αυτό είμαι στην πιάτσα. Γιατί κυκλοφορώ παντού και βλέπω τι γίνεται.
0: Μπορεί να σου τυρένω λεπτό. Και το ότι κυκλοφορεί στην πιάτσα τι σημαίνει, ότι η γνώμη.
1: Αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.
0: Ωραία, Σωτήρη, κάτσε. Δηλαδή, θα αμφισβητήσω ότι το 90% των γονέων μεγαλώνουν μακριά και χώρια από τα παιδιά τους.
1: Αμφισβητώ κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Που είναι χειρότερο. Πώς, καταρχήν είπες εσύ, πώς ότι τα παιδιά επειδή μεγαλώνουν έτσι, λες ότι κάνουν κακές παρέες, πρέπει να βρούμε το λόγο που κάνουν κακές παρέες. Να σου τον πω το λόγο ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Τον έχετε δει ποτέ το λόγο ποιος είναι. Είναι δύο οι λόγοι. Οι παρέες στα σχολεία, είτε ιδιωτικά, είτε καλά, είτε κακά. Να το πω έτσι, και τα social.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι λόγοι. Εδώ τι κάνεις εσύ. Εσύ είσαι ο καλύτερος πατέρας, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είσαι ο καλύτερος. Θες να είσαι στο παιδί από πάνω.
0: Α,
1: πρόσεξε, έχει σημασία.
0: Αν είναι το πας εκεί τη
1: στιγμή,
0: δεν το δέχομαι.
1: Έχουμε κοίταξε, κουράστηκα να ακούω δύο λεφτά. Κουράστηκα να ακούω. Έχω γράψει χθες προκλητικά από το 2020-2017. Έχω γράψει τη διάρρηση των οικογενειών, πώς θα έρθει και τι θα γίνει. Τα έχω γράψει ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και μένει προφήτη. Λοιπόν, δεν είμαι προφήτης, είμαι έξυπνος. Αν τώρα το σύστημα και όλοι που έχουν θέσεις δεν θέλουν να λένε αυτά που δεν τους αρέσει να τα πούνε.
0: Καφιέσαι για τον εαυτό σου.
1: Καφιέμαι τον εαυτό μου γιατί παίρνω το ρίσκο εγώ. Δεν κατάλαβα. Όπω παίρνω το ρίσκο, οι άλλοι δεν παίρνουν το ρίσκο.
0: Άστο να το πούνε οι άλλοι.
1: Μα δεν θα, οι άλλοι δεν παίρνουν το ρίσκο. Οι άλλοι για μένα το λένε. Αυτοί που είναι σε θέσεις παίρνουν κανένα ρίσκο σε τίποτα.
0: Τι ρίσκο.
1: Μόνο καταγραφές μας κάνουν. Άκου λοιπόν, περίμενε. Πάμε ξαναλέω.
0: Και πάλι τώρα καταγραφή θα γίνει.
1: Μα γι' αυτό δεν πάμε πουθενά. Χειρότερα θα γίνονται καθημερινά πράγματα. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Αυτή τη στιγμή εσύ λοιπόν λες τα παιδιά ότι φταίνε, δεν έχουν τους γονείς να μεγαλώσουν σωστά. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Μία από τις αιτίες.
1: Μία από τις αιτίες. Μία. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι έχεις δύο γονείς οι οποίοι είναι από πάνω κιόλας.
0: Ναι.
1: Μου εξηγείς το παιδί πώς θα το προφυλάξει εσύ όταν κάνει παρέες στο σχολείο και όταν έχει τα social media. Όσο καλός γονέας κι αν είσαι, που επηρεάζεται από αυτά. Άκου, η απάντησή μου είναι απλή. Όταν το παιδί έχει πράγματι τόσο δεμένη σχέση με την οικογένεια και μπορέσει, γιατί από τα 6-7 λέει αντιλαμβανόμαστε και χτίζουμε το χαρακτήρα μας, λένε αρκετοί ψυχολόγοι, συμφωνώ ότι δεν θα παρεκτραπεί όπως δεν παρεκτράψα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Χάρη στη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσοι έχουν αυτή τη σχέση, δεν μπορεί να έχουν. Συμφωνώ λοιπόν.
0: Δεν είναι όμως πάντα αυτό. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπως τις λες που παρεκτράπει μετά.
1: Αυτό σου εξηγώ λοιπόν. Ότι άρα λοιπόν παίζει ρόλο το σχολείο, παίζει ρόλο η κοινωνικοποίηση των παιδιών και παίζει ρόλο και τα social media.
0: Ναι.
1: Με αυτά όλα που βλέπουν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν διαλύεται ο θεσμός της οικογένειας όταν ισχύουν από τη μία οι οικογένειες οι οποίες είναι.
0: Ήδη διαλυμένος.
1: Ναι, γιατί εδώ μπαίνουν πολλοί παράγοντες τώρα. Μπαίνει το άγχος των οικογενειών που δεν έχουν χρόνο για τα παιδιά τους. Πολύ σωστό αυτό. μπαίνει, τα παιδιά βλέπουν διαλυμένες οικογένειες, θα τσακώνονται μπροστά τους και να γίνεται ένας χαμός.
0: Ναι.
1: Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρίς τους δύο γονείς. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά τα οποία δεν έχουν την πρέπουσα προσοχή από τους γονείς. Παιδιά που είναι σε πλούσιες οικογένειες, γιατί βλέπουμε ακόμα και αυτοκτονίες από παιδιά πλουσίων οικογενειών, γιατί δεν έχουν χρόνο ή δεν αφιερώνουν σωστά το χρόνο στα παιδιά. Τα παιδιά αυτά στο παρελθόν, πρόσεξε όμως εδώ, δεν τα λέει κανένας αυτά, στο παρελθόν τα παιδιά αυτά δεν θα είχαν ξεφύγει στην κατάθλιψη έτσι εύκολα. Δεν θα είχαν, αν ξεφεύγανε στην κατάθλιψη, δεν κάνανε άσχημα πράγματα, π.χ. να μπλέξουν με ουσίες, με. Γιατί δεν υπήρχαν τα social media τα οποία μπαίνεις και βλέπεις όλα αυτά που βλέπεις. Από τη μία βλέπεις ένα ψεύτικο κόσμο.
0: Και πρακτικά σωτηρία. Δεν ήταν και εύκολο να βρεις ουσίες.
1: Ακριβώς. Και δεύτερον, τα σχολεία, δεύτερον ήταν σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αυτά που είναι σήμερα, όπου ο καθένας μέσα κάνει ό,τι θέλει. Γιατί αν πάει ο καθηγητής να φωνάξει το παιδί στο σχολείο, θα το συλλάβουν, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Αν εσύ είσαι γονέας και πεις στο παιδί σου, βλέποντας μια συμπεριφορά λοιπόν, την οποία το παιδί δεν σου αρέσει και του πεις δεν θα βγει σήμερα, το ξέρεις που πάει σου κάνει καταγγελία.
0: Ναι.
1: Πες μου λοιπόν, εγώ δεν θα με απαντήσει ένας από όλους αυτούς τους ειδήμονες οι οποίοι βγαίνουν και μας λένε και είναι και κρατικοί ειδήμονες, δηλαδή σε θέση κτλ. Πώς θα διαπαιδαγωγήσει το παιδί όταν το παιδί έχει μια συμπεριφορά η οποία είναι λανθάνουσα, ναι. Πώς θα μπορείς να του πεις ότι. Τι θα κάνεις, θα του πεις, μείνε στο σπίτι μέσα. Μπορείς. Ναι. Δεν σου λέω να κάνεις κάτι κακό. Ούτε να βρεις το παιδί σου, έτσι.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Διαφωνώ με την παλιά αυτή τακτική που υπήρχε, εννοείται. Ναι. Απ' την άλλη όμως, πες μου τι θα κάνεις.
0: Ναι, εντάξει. Πλέον δεν υπάρχει ο γονιός σε αρκετές οικογένειες.
1: Όχι και να υπάρχει, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το παιδί έχει.
0: Εντάξει, εξαρτάται και πώς θα μιλήσει. Δηλαδή, άμα ο γονιός για να συνεφέρει ένα παιδί πρέπει να, ή να ρίξει χαστούκι.
1: Δεν σου είπα αυτό. Αυτό σου είπα πριν. Ότι όχι.
0: Θεωρούν πολλοί.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Υπάρχουν πολλοί ακόμα που θεωρούν και το λένε ότι θέλει ξύλο ή Χριστοπαναγίες για να στρώσει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Απαράδεκτο. Όμως περίμενε.
0: Ναι.
1: Πάμε στο διατάφαμο.
0: Ναι.
1: Άμα το πει του παιδιού μετά σου κόβω το γατζιλίκι, π.χ. λέω τώρα έτσι. Ή μείνε μέσα σήμερα. Δεν βγαίνει να πα. Θα μείνει μέσα στο σπίτι. Έχει το δικαίωμα. Πιστεύει.
0: Εντάξει τώρα, και αυτό δεν γίνεται. Θα μείνεις μέσα σαν τιμωρία. Μπορεί να το πεις ένα 12χρονο, 13χρονο.
1: Αυτό σου είπα. Ερωτήσεις κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Το παιδί σου λοιπόν βλέπεις ότι κάνει κακές παρέες.
0: Ναι.
1: Πώς του λες κακές παρέες και σου λέει μια χαρά είναι παρέα.
0: Σωτήρι μου, τι υπάρχει τρόπος.
1: Πες μου τον τρόπο.
0: Όχι, ένα λεπτό.
1: Άστο το, υπάρχει θεωρητικά.
0: Σωτήρι μου, υπάρχει τρόπος.
1: Παρέθηκα τους θεωρητικούς αυτούς που βγαίνουν από τα. Που μας κάνουν τους ειδήμονες.
0: Θα σου πω, Σωτήρη μου, όπως όταν έχω ένα πρόβλημα με τη βρύση μου, θα φωνάξω τον υδραυλικό.
1: Ποιο θα φωνάξει, πες μου.
0: Ακραίο το παράδειγμα.
1: Ποιο θα φωνάξεις.
0: Εάν πας σε ένα ψυχολόγο που έχει σπουδάσει 5 χρόνια.
1: Στους ψυχολόγους πάνε παιδιά σήμερα.
0: Ναι, που έχει σπουδάσει.
1: Έχεις βρει
0: λύση. Θα σου πει τον τρόπο.
1: Όχι,
0: θα σου πει τον τρόπο, Σωτήρη μου.
1: Περίμενε.
0: Πώς θα τον βρει τον τρόπο. Εσύ τον ξέρει καλύτερα τον τρόπο από αυτόν που έχει σπουδάσει το αντικείμενο.
1: Δεν μου λέει τίποτα αν έχει σπουδάσει κάποιο κάτι.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Τώρα δεν
1: έχει. Α, σου πω κάτι. Περίμενε.
0: Άρα δηλαδή ένα λεπτό, εσύ ξέρει. Και ψυχολογία και στρατιωτική.
1: Περίμενε.
0: Και διπλωματία.
1: Δεν είπα να μην πας στον ψυχολόγο.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν σημαίνει ότι θα σου λύσει το πρόβλημα.
0: Όχι, θα σου κάνει διαπίστωση. Ναι.
1: Για τη διαπίστωση πας εσύ ή για τη λύση.
0: Μα δεν ξέρει ούτε τη διαπίστωση, να σου πει.
1: Τη διαπίστωση ξέρει.
0: Η λύση, αν το ρωτήσει. Ναι.
1: Πρόσεξε με λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι εδώ.
0: Ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ δεν πρέπει να πηγαίνει στου ψυχολόγου. Πρέπει να πηγαίνει στου ψυχολόγου, εννοείται. Πρέπει να πηγαίνει στους ειδικούς, εννοείται. Δεν σημαίνει θα σου λύσουν τέτοια καλά το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε μια καραμέλα, πάμε στον ειδικό και δεν έχουμε λύσει όμως κανένα πρόβλημα να πηγαίνουμε στον ειδικό. Αυτή τη στιγμή γνωρίζεις πόσα παιδιά πάνε σε ψυχολόγους. Άπειρα.
0: Ναι.
1: Όλα τα παιδιά λοιπόν, οι γονείς αυτή τη στιγμή ξέρεις τι κάνουν. Να πάμε στον ψυχολόγο. Σωστά. Σωστά μας στον ψυχολόγο. Ναι. Εννοείται σωστά. Η ερώτηση είναι λύση βρήκαμε.
0: Όχι. Όχι. Εντάξει.
1: Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είπα ο ψυχολόγος. Δεν είναι ότι πας στον ορθοπαιδικό και σου δίνει φάρμακο. Σου κάνει διαπίστωση από εκεί
1: όχι,
0: και πέρα.
1: Εγώ
0: όμως,
1: ξεκίνησα γιατί είπες εσύ να πάμε. Η λύση η δικιά
0: όχι,
1: σου είναι να πάμε στον ψυχολόγο.
0: Ναι,
1: και σου απαντάω.
0: Όχι, ναι.
1: Μα πάνε σε ψυχολόγο άπειρα παιδιά σήμερα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις να είναι καλά στις επιλογές τους.
0: Ναι.
1: Βλέπεις να είναι χαρούμενα. Βλέπεις να έχουν αποφύγει την κατάθλιψη. Ή θα πάμε στη λύση να παίρνουν φάρμακα τα παιδιά. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα, από ποια οπτική και να το δεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα φυματίωσης εργάτης γης στην Δυτική Αχαΐα, την Αμαλιάδα και τη Μανολάδα, με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΟΔΗ και την ΕΤΤΙΠΕ να προχωρούσε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων περίπου 500 ατόμων. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, η διαδικασία απαιτεί συντονισμό υγειονομικών υπηρεσιών, τίμων και κοινωνικών λειτουργών, καθώς όσοι βρεθούν θετικοί θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και πολυμηνή θεραπεία. Ήδη στον πρώτο κύκλο καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα μαντού σε 10 από τα 13 άτομα που εξετάστηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσηση. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και ζητά πλήρη επιδημιολογικό έλεγχο, δωρεάν εξετάσεις για όλους τους εργάτες της γης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους καταβλισμούς. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε μετά τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Ρωθέα Αυτιότητας, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεσή της με παλαιότερες ληστείες σε Μεσολόγγι, Λουτράκι και Ανατινάξη ATM, μεταξύ αυτών και στην Ομπρία Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είχαν παρουσία στην Πάτρα και ήταν γνωστοί στις διοπτικές αρχές από επεισόδια σε κινητοποιήσεις, ενώ αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση της οργάνωσης ενδέχεται να είναι ευρύτερη και να εμπλέκονται περισσότερα άτομα σε υποστηρικτικούς ρόλους. Αντιδράσεις προκαλεί το νέο πρόγραμμα Διατηρώ με το Σύλλογο Αρχιτεκτών Αναχαΐας να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του. Όπως επισημαίνουν οι αρχιτέκτονες, η επιδότηση 50% για την αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων δεν επαρκεί για να καλύψει το υψηλό κόστος των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνουν εξειδικευμένα υλικά και τεχνικές. Παράλληλα, τονίζουν ότι πολλοί διοκτήτες αδυνατούν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή, ενώ προβλήματα δημιουργούν και οι σύνθετες συνδιοκτησίες πολλών ιστορικών ακινήτων. Ο Σύλλογος ζητά μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και λιγότερη γραφειοκρατία, προειδοποιώντας ότι πολλά διατηρητέα συνεχίζουν να βρίσκονται σε ωριακή κατάσταση. Στην Αιγιάλια συνεχίζονται αντιδράσεις για τη διακοπή των δρομολογίων του Δοντοτού Σιδηροδρόμου, με το θέμα να φτάνει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Ο ίδιος ζητά απαντήσεις για την αναστολή λειτουργίας της ιστορικής γραμμής, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονιδίων που διατέθηκαν για την αναβάθμισή της, αλλά και την προστασία της περιοχής Natura που διασχίζει ο Δοντοτός. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ, ο Παναγιώτης Λυκούδης επανεκλέχθηκε πρόεδρος σε ΣΚΑ ΙΤΑ, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία με συμμετοχή του 82% των σωματείων. Ο ίδιος δήλωσε πως στόχος της νέας διοίκησης είναι περισσότερα παιχνίδια, ενίσχυση των επαρχιακών σωματείων, ανάδειξη νέων ταλέντων και ακόμη μεγαλύτερη τηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή των διοργανώσεων της Ένωσης. Η Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιος αναμετρώνται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Παπελοποννησιακό Στάδιο, στο τελικό του κυπέδου Ερασιτέχνων Αχαΐας. Και ο καιρός είναι ευχεσμένη που βλέπετε Τετάρτη στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
8: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service.
9: 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα.
10: Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service.
9: Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
10: 20 χρόνια.
9: 20 χρόνια. LMA Service.
10: LMA Service.
9: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
11: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
12: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
13: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
14: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
15: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζω εγώ τώρα, γιατί ο Χρήστος είχε μια έκτακτη σοβαρή υποχρέωση να φύγει. Λοιπόν, και έχουμε και μπάσκετ σήμερα, βέβαια. Έτσι είπαμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Θα πάμε λίγο να μείνουμε ακόμα, γιατί το ζήτημα το μεγάλο το οποίο έχει προκύψει με το κομμάτι της αυτοκτονίας μιας κοπέλας και με το ζήτημα και με τη δεύτερη, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία μας. Τα είπαμε και στην αρχή εδώ πέρα που μιλήσαμε και με τον Χρήστο. Να πούμε φυσικά ότι ένα μεγάλο θέμα έχει προκύψει και εντάξει, τα αναλύσαμε λίγο, τα έχετε ακούσει και με το θέμα εδώ και με το τι γίνεται με τα έργα στην Πάτρα και όλα αυτά. Αλλά πάμε όμως τώρα να έχουμε στη γραμμή μας τον Πολύβιο, τον πρόδρομο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γεωργίου.
0: Καλά. Λοιπόν, καθηγητής νεοελληνικής γλώσσας, σωστά, και λογοτεχνίας.
1: Σωστά, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, είχατε κανονίσει και με τον Χρήστο τον Βαργανελάκη, και δεν θα είναι εδώ τώρα ο Χρήστος μαζί μας, αλλά πάμε εμείς να σχολιάσουμε λίγο κάποια θέματα όσον αφορά το συμβάν αυτό το τραγικό, θλιβερό. Το οποίο λέγαμε με τον Χρήστο πριν, είχαμε καθηγητά, είχαμε αναλύσει λίγο το γεγονός ότι πού πάει αυτή η κοινωνία μας, πού οδεύουμε, και ότι τελικά πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την ιστορία, γιατί πάνε τα παιδιά στους ψυχολόγους, υπάρχει κατάθλιψη, έχουν καταγραφεί αυτά, μεγαλώνουν δύσκολα, δυστοπικό τοπίο, τα social media που θα απαγορευτούν, και είναι μια σωστή κίνηση της κυβέρνησης αυτή από το 27, επηρεάζουν αρνητικά ποικιλοτρόπως. Όλο αυτό το τοπίο έχει φέρει τα παιδιά στο να μεγαλώνουν με τελείως διαφορετικές συνθήκες από ό,τι είχαμε μεγαλώσει εμείς, και τις οικογένειες να είναι, εγώ λέω, σε μεγάλο βαθμό διαλυμένες από πολλές απόψεις. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας, και θα πάμε να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω το θέμα.
1: Να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Ναι. Θέλετε, τα παιδιά είναι τα θύματα.
0: Σφαιρικά το βλέπουμε ούτως ή άλλως, έτσι δεν στεκόμαστε με αφορμή
1: τι συνέβη. Τις 17 χρόνια, σωστά. Κοιτάξτε, τα παιδιά είναι δέκτες ενός συστήματος, είναι δέκτες μιας κοινωνίας, όπως είπατε και εσείς, με δυστοπικό μέλλον. Που σημαίνει ότι όλο αυτό το άγχος που έχουν οι γονείς, οι οικογένειες, η κοινωνία, ο ανταγωνισμός, μεταφέρονται στα παιδιά. Ενδεχόμενα, κάποιες οικογένειες μπορεί να μην βοηθήσουν, μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τα προστατεύσουν από το άγχος αυτό. Όπως είπατε, είναι διαλυμένες πολλές, οι γονείς είναι ανενημέρωτοι και τα παιδιά επηρεάζονται, βιώνουν το άγχος της κοινωνίας και βλέπουν ότι στην πορεία δεν έχουν και πολλά διέξοδα. Βλέπουν αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Συμφωνεί. Τώρα το θέμα είναι και θέμα χαρακτήρα, πώς θα το διαχειριστεί το κάθε παιδί, η κάθε οικογένεια. Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα αυτό. Σαφώς παίζουν ρόλο τα social media, αλλά μην κατηγορούμε μόνο τα social media. Είναι και οι οικογένειες από πίσω, είναι οι γονείς οι οποίοι τρέχουν για το μεροκάματο, είναι τα παιδιά μόνα τους, αισθάνονται μόνα τους. Είναι πολλά πράγματα τα οποία διαμορφώνουν τις καταστάσεις αυτές που βιώνουν σήμερα.
0: Το θέμα είναι, ποιες, καταρχήν μου λέει ο Χρήστος, είχατε μιλήσει για το αν πρέπει, αν είναι σωστό ότι δημοσιοποιήθηκε από τα media, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το γράμμα.
1: Το γράμμα.
0: Ναι, αυτό ότι επηρεάζει, ας πούμε, υπάρχουν οι απόψεις ότι επηρεάζει αρνητικά και τα λοιπά. Ποια είναι η σωστή λύση εδώ?
1: Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω με τον Χρήστο και με αυτό που είπατε και εσείς, ότι ήταν λάθος να δημοσιοποιήσουμε το γράμμα των παιδιών. Είδατε, βγήκε μια σχετική ανακοίνωση στο χαμόγελο του παιδιού και οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται τα τελευταία γράμματα των παιδιών. Πολλά παιδιά είναι αδύναμα, ταυτίζονται και δεν ξέρουμε πόσο πολύ τα επηρεάζει.
0: Έτσι, είναι η μία άποψη αυτή που είναι και σωστή σε μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη όμως, μήπως κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Δεν λέω για τα 100 γράμματα, γιατί καταρχήν είναι προσωπικά δεδομένα. Για μένα δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί, και εγώ δεν δημοσιοποιήσα ποτέ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το να βγαίνει το πρόβλημα προς τα έξω με έναν άλλο τρόπο για να χτυπήσει το καμπανάκι δεν πρέπει να γίνεται, γιατί έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι κρύβουμε κάτω από το χαλάκι όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις οικογένειες και σφυρίζουμε αδιάφορα και στο τέλος έρχεται ο κεραμίδας στο κεφάλι.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Κρύβουμε το πρόβλημα. Από την άλλη όμως, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, πάρει περισσότερο αυτό που θα πω, είναι ότι δημοσιοποιώντας το, δεν ξέρω αν υπάρχουν και οι δομές κατάλληλες να υποστηρίξουν την οικογένεια. Δηλαδή, είναι ένας φαύλος κύκλος. Με την έννοια ότι, εντάξει, Τώρα το γράμμα στην προηγουμένη περίπτωση δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Είναι προσωπικά δεδομένα, είναι σκέψη των παιδιών και δεν ξέρουμε και το υπόβαθρο των παιδιών, των οικογενειών, των κοινωνικών καταστάσεων που βίωναν. Είναι πολλά από πίσω, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και γι' αυτό και
1: του παιδιού αποτυπώθηκε σε αυτό το γράμμα. Τώρα στεκόμαστε, κοίταξε τι παθαίνουμε. Κολλάμε στο γράμμα των παιδιών, για παράδειγμα, βλέπουμε αυτά που έχουν γράψει τα παιδιά και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει από πίσω. Και εμείς, αντί τελικά να φροντίσουμε την αιτία του προβλήματος, πάμε να θεραπεύσουμε επιφανειακά το νόσημα.
0: Με πήγατε καθηγητά στην επόμενη ερώτηση, γιατί μένουμε συνέχεια στο τι έγινε. Εγώ ξεφεύγω, δεν αναφέρομαι καν στις νεαρές κοπέλες. Εγώ αναφέρομαι στη βάση του προβλήματος, παίρνω αφορμή πάντα από αυτό το οποίο βλέπω και πάω στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα λοιπόν δείχνει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην νεολαία σήμερα. Και το ερώτημα είναι πώς αυτό το πρόβλημα θα επιληθεί, γιατί έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία που τα παιδιά έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Μας το λένε και οι ειδικοί.
1: Κατάθλιψη,
0: πάνε σε ψυχολόγους. Βλέπουμε επίσης παιδιά τα οποία νομίζουμε ότι είναι χαρούμενα και έχουν κατάθλιψη, γιατί είναι ένα ωραίο μέτρο, είναι ένα ωραίο περιτύλιγμα να βλέπεις στα social media να ανεβάζει κάποιος κάτι και να δείχνει ότι κάνει μια χαρούμενη ζωή και από μέσα του να έχει ή να γυρνάει σπίτι του και να είναι στα ψυχολογικά του προβλήματα, έτσι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό είναι η διάσταση, θα λέγαμε, της offline ζωής από την online ζωή.
0: Ωραίο, όπως το θέσατε.
1: Έτσι. Είναι αυτό εδώ. Έχουμε το περιτύλιγμα, πολύ ωραία το λέτε, χαρούμενα παιδιά, μοναχικά παιδιά όμως, ακυβέρνητα παιδιά. Δεν ξέρω, κύριε Γεωργίου, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί εύκολα να αντιστραφεί η κατάσταση, γιατί χρειάζεται προσπάθεια όλων, και του κράτους και των γονιών και του Δήμου, όλων να στηρίξουμε τα παιδιά αυτά. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχουν οι δομές, η πρόθεση. Με την καλή έννοια το λέω, την πρόθεση. Έτσι, σαφώς υπάρχει πρόθεση, αλλά δεν ξέρω ότι υπάρχουν τα μέσα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γονείς. Δεν πρέπει. Παλιά γίνονταν, θυμάμαι ότι είχα διδάξει σαν δύο φορές, σχολές γονέων. Και ακούγαμε τα προβλήματα των παιδιών, των γονιών, συζητάγαμε τα πολύ ωραία. Τα έκανε ο Δήμος, παλιά γίνονταν το Υπουργείο Παιδείας, με τα τόπους, έτσι, στην Πάτρα, στα Βραχνέικα. Τώρα δεν τις ακούω τις σχολές αυτές, δεν ξέρω αν γίνονται, αν έχουν νόημα να γίνονται, αν οι γονείς έχουν τη διάθεση να ακούσουν τα παιδιά τους.
0: Εγώ κύριε Πρόδρομο, έκανα και μία ερώτηση πριν στον Χρήστο, την οποία την απευθύνω πάντα και δεν μου απαντάει κανείς. Πώς μεγαλώνει ένας γονέας σήμερα ένα παιδί, για παράδειγμα, πώς αντιδράσει ο γονέας όταν δει ότι το παιδί, για παράδειγμα, έχει κάνει κακές παρέες στο σχολείο ή από τα social media και ας το έχει δώσει? Γιατί εσύ μπορεί να κάνεις με το παιδί να μιλήσεις και να του λες ότι παιδί μου πρέπει να ασχοληθείς με αυτό, να ασχοληθείς με αυτό, να σκέφτεσαι έτσι, να σκέφτεσαι έτσι. Και το παιδί λοιπόν, επειδή πάει στο σχολείο, επειδή πάει και έχει τις παρέες του, επειδή βλέπει τα social, έχει διαλέξει ένα λάθος δρόμο. Πώς το επαναφέρεις, αν δεν μπορείς από τη συζήτηση να το επαναφέρεις, που λέμε, στο σωστό δρόμο? Όταν, για παράδειγμα, έχουμε φτάσει στην εποχή, διαβάζω σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμιλήσεις το παιδί, για παράδειγμα, στο παιδί σου, δεν μπορεί να του πεις, δεν θα βγει σήμερα έξω, θα κάτσει μέσα, δεν λέω να κάνεις κάτι κακό, έτσι, με κατά τις βίας, ακόμα και το χαστούκι που λένε, με κατά, εγώ έτσι εννοείται αυτό.
1: Σωστά, πολύ ωραία.
0: Αλλά πώς θα αντιμετωπίζεις, έχετε απάντηση? Γιατί εμένα δεν είμαι σαν άσπατε.
1: Μόνος του ο γονιός, πρώτα απ' όλα, εάν το παιδί εντός εισαγωγικών έχει ξεφύγει, ας πούμε 15 χρονών, 16, πιο μικρό, με κουβέντα, δράσεις μαζί με το παιδί, πρότυπο γονιός, να έχει χρόνο γονιός, που σημαίνει να έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα γονιός, να καταλαβαίνετε, να έχει εξασφαλίσει τα του οίκου του. Γιατί όταν ο γονιός κάνει τρεις δουλειές τη μέρα, ο πατέρας, τρεις η μάνα, δεν προλαβαίνει ούτε να μιλήσει με το παιδί.
0: Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε και οικογένειες που είναι πολύ άνετες οικονομικά και έχουν το πρόβλημα της έλλειψης χρόνου επειδή είναι άνετες οικονομικά, γιατί ασχολούνται με τα λεφτά.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν. Αρκεί θέλει καθοδήγηση το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, στην προεφηβική ηλικία. Ναι. Στην πορεία πιστεύω ότι χρειάζεται υποστήριξη από ειδικό. Δηλαδή πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό, ο οποίος θα τους πει πώς θα χειριστούν το παιδί.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο έτσι. Ο γονιός δεν ξέρω αν μπορεί, αν έχει τη δύναμη. Γιατί πολλές φορές το παιδί, επειδή θέλει την αίσθηση του ανήκειν, νοιάζεται πιο πολύ για τις παρέες του και λιγότερο για τους γονείς, τι θα πούν οι γονείς. Άρα ακολουθεί τις παρέες. Θέλει να γίνει αποδεκτός από τις παρέες του. Και εκεί χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, συμβουλή ειδικού. Και φυσικά αυτό που φωνάζω χρόνια, συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Επιτέλους πρέπει να ακούσουμε το σχολείο. Τι έχει να πει το σχολείο? Όταν βλέπουμε στο σχολείο παραβατική συμπεριφορά, μια αλλαγή συμπεριφορά, στην οτροπία, τι καλούμε τους γονείς. Και πολλοί γονείς δεν έρχονται στο σχολείο. Ή έρχονται και απειλούν με καταγγελίες και
0: διάφορα. Αυτό ήθελα λοιπόν να πω, ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που αν πας στο σχολείο θα απειλούν με αυτό που είπατε, με καταγγελίες με τα λοιπά. Μετά πάμε στο παιδί, το οποίο μπορεί να γυρίσει να πει το παιδί να κάνει καταγγελία να δει του πατέρα του, γιατί δεν το άφησε να βγει έξω π.χ. έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν,
1: έχουμε... λέει το σχολείο καθηγητής. Ναι, και αυτό τι είναι, βία λέει, ενδοσχολική. Έχουμε περάσει ένα άλλο στάδιο πλέον.
0: Έχουμε περάσει ένα στάδιο χάος, λέω εγώ, το οποίο εννοεί τελικά αυτή η κατάσταση.
1: Έτσι, μια αυτό που λέμε εντροπία. Μια κοινωνική εντροπία. Έχουμε σε μια ταξία με την ευρία έννοια του όρου, τη φιλοσοφική έννοια του όρου. Με την εντροπία το λέω ότι έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια λαϊκά.
0: Βλέπετε φως στο τούνελ.
1: Τι να σας πω τώρα. Πολύ μακριά, αλλά βλέπω. Λόγω εκφύσεως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βλέπω όμως.
0: Επειδή είστε καθηγητής, λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι λέω ότι θα έπρεπε και φταίνε και τα μίντια εδώ, φταίμε και εμείς. Εγώ προσωπικά έχω άλλη πορεία και λέω ότι πρέπει να ασχολούμαστε να φιλοσοφούμε τη ζωή, να σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε πάει σε μια εποχή που είμαστε μόνο της εικόνας, μόνο του φαίνεστε, έχουμε αποβάλει τη σκέψη, έχουμε αποβάλει το διάλογο, τη συζήτηση. Πρέπει να επιστρέψουμε και τα μίντια έχουν τεράστια ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να μας προβάλλουν κάθε μέρα. Μόνο τις influencer και τα εκατομμύρια, πρέπει να προβάλλουμε τη σκέψη, τον παραγωγικό και επικοδομητικό διάλογο, όλα αυτά τα οποία τα έχουν αποβάλει.
1: Ακριβώς.
0: Συμφωνείτε ότι παίζουν ρόλο όλα αυτά.
1: Σαφώς. Να ρωτήσω και κάτι άλλο εσάς που είστε δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Πουλάει το θέμα το δεύτερο που είπατε? Δεν πουλάει. Όχι. Το πρώτο πουλάει.
0: Λοιπόν, ακούστε τι είπα. Είναι πολύ ωραίο το θέμα που πιάσατε. Εγώ λοιπόν όλα τα χρόνια προσπαθώ να κάνω τη δημοσιογραφία με τον τρόπο που πρέπει.
1: Εσείς πολλά ο Χρήστος μέσα... από τους λίγους.
0: Γιατί έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνω, ότι είναι λειτουργήμα. Πολλά μέσα λοιπόν μου λένε μα δεν πουλάει. Και τα μέσα λοιπόν ακολουθούν αυτό που πουλάει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όμως εδώ που βάζω μια ακόμα παράμετρο που θεωρώ καταρχήν λάθος όταν κάποιος έχει μέσα να μην κάνει το σωστό και να κάνει το λάθος μόνο για τα λεφτά. Αυτό είναι μια ιστορία. Έτσι. Αλλά εγώ έχω μια άλλη παράμετρο. Λέω λοιπόν ότι την κοινωνία τη διαμορφώνουμε εμείς. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει like, ακολουθεί, follow, μπλα μπλα, αυτά τα οποία στην ουσία καταστρέφουν και διαβρώνουν την κοινωνία, μετά γιατί δεν παραπονείται μετά?
1: Είναι, ναι, όταν εννοείται τα ενθαρρύνουμε με τα like αυτά, αυτό
0: δηλαδή. Βέβαια, ναι. Δηλαδή να σας πω κάτι, καθόμαστε να μιλήσουμε εμείς και να μιλήσουμε για φιλοσοφία, για παράδειγμα, που η φιλοσοφία σημαίνει ότι μπορεί να σου οδηγήσει σε έναν τρόπο σκέψης που θα αποφύγεις τα κακά μονοπάτια σε τελική ανάλυση, και δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί μας να μας κάνει like και θα βαρεθεί, αλλά αν πάει να δει τον άλλον ο οποίος κάνει το χάχα και θα περάσει και θα γελάσει.
1: Ή αν εμείς πλακωθούμε στο μικρόφωνο, τσακωθούμε στο μικρόφωνο,
0: θα
1: πάμε στο κόκκινο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι είναι. Μα η κοινωνία της εικόνας αυτή δεν είναι. Αυτό που λέει και ο Θεοφάνης ο Τάσης, η εικονιστική κοινωνία. Αυτό είναι.
0: Η εικόνα. Άρα τελικά φταίμε και εμείς. Γιατί εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία. Το σύνολο.
1: Θα σας πικράνω, αλλά πρωτίστως εσείς.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Τα social media αυτό εννοώ, καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Γιατί εκεί καρφωνόμαστε, αυτά βλέπουμε, αυτά τροφοδοτούν τη σκέψη μας, την καθημερινότητά μας, και σε αυτά θέλουμε να αρέσουμε. Την κοινωνία, στην εικόνα που μας προβάλλεται θέλετε να αρέσουμε.
0: Είμαστε στην κοινωνία της εικόνας και όχι της σκέψης, αυτό πάμε πίσω.
1: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Πολύ ωραία το είπατε. Ακριβώς αυτό.
0: Να είστε καλά, καθηγητά.
1: Κάποια στιγμή, αν θέλετε, από κοντά στο μικρόφωνο
0: από κοντά
1: του
0: Χρήστο, όλοι μαζί.
1: Να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά.
0: Να είστε καλά, καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Τουλάχιστον εδώ έχουμε την άνεση, Διονύση, να μιλάμε κανονικά για αυτά που πρέπει. Έτσι. Σημαντικό Πελοπόννησο Ρέντιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να λες αυτά τα οποία πρέπει να πεις και όχι αυτά τα οποία σου επιβάλλει ένα όρατο σύστημα που λέμε να λες για να φτιάχνουμε τον κόσμο της εικόνας και μετά να φτάνουμε στο σήμερα. Λοιπόν, πάμε για 4 λεπτάκια, για να μην τα λέω εγώ, θα τα πούμε με τον Σαράντη Παπαχριστόπουλο, που έχουμε κάνει φοβερές μπασκετικές αναλύσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα ποιος είναι ο πρίγκιπας του ελληνικού μπάσκετ, παλιός μεγάλος άσος. Για να πούμε για το Βαλέθε Παναθηναϊκό σήμερα. Υπάρχει ένα άνθρωπο στην εφημερίδα στην Πελοπόννησο και θα μπει και στο site για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά Σαράντη, είχε προβλέψει 0-2.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σε πετυχαίνουμε. Πού, Αθήνα είσαι, Αθήνα,
1: Στην Αθήνα.
0: Εντάξει, θα κατέβει στη Μαγική Κουρούτα. Πες μας τώρα λίγο.
1: Θα κατέβω σήμερα στη Μαγική Κουρούτα. Παντός, γι' αυτό πρέπει να περάσω να πάρω τη αέρα πατρινό λίγο.
0: λοιπόν,
1: για τον Παναθηναϊκό, μου τα έκανε. Με πρόδωσε ο Παναθηναϊκός, ενώ έλεγα 3-0. Δυστυχώς έχασε το μυαλό του στην Αθήνα με τις διάφορες συμπεριφορές. Και...
0: Επειδή δεν κρύβεσαι, ευθύνη αταμάν είναι το 0-2 που είναι 2-2.
1: Ευθύνη αταμάν, προέδρου όλων. Μόνο των παικτών δεν είναι ευθύνη, νομίζω, γιατί κάνανε πατρινό καρναβάλι στον πρώτο αγώνα με τις μουτσούνες που βάλανε γύρω-γύρω. Μουτσούνες, δεν το λένε αυτό? Καλά το είπα, ε.
0: Εκείνο το, τα πόστλες και τα πρώτα.
1: Τι είναι αυτά. Και έτσι οι παίκτες βγήκαν από αυτό που θα έπρεπε και την προσοχή τους για τον αγώνα και βρεθήκαν αλλού. Ναι. Ήταν έτοιμοι να αρχίσουν τα τραγούδια, να πούμε αυτά που λέτε τα ωραία. Πατρινό καρναβάλι για πάντα και τέτοια.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός μπήκε με υπεροψία και την πλήρωση και στα δύο παιχνίδια.
1: Βέβαια, ακριβώς αυτό. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός πρέπει να βάλει το μυαλό του στη θέση του.
0: Πες μας τα
1: πέντε. Και να συγκεντρώσει την άμυνά του, γιατί τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ναι. Πρέπει, γιατί ο Μοντέρο έχει πάρει πολύ ψυχολογία, έχει πάρει πολύ αέρα. Να συγκεντρώσει την άμυνά του πάνω στο Μοντέρο. Και όχι με head out και τέτοια. Ο Μοντέρο πρέπει να σταματήσει να παίρνει την μπάλα. Οι καλοί παίκτες, όταν παίρνουν την μπάλα, Σωτήρη μου, είναι επικίνδυνοι πάρα πολύ. Και ειδικά παίκτες σαν και αυτόν με την ταχύτητα που έχουν. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσει ο Παναθηναϊκός ο Μοντέρο να παίρνει όσο γίνεται λιγότερο την μπάλα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά το overplay.
1: Ακριβώς, θα τον παίζουν συνέχεια overplay, να μην ακουμπάει την μπάλα.
0: Κυνηγητό πάνω, μπράβο. Το είπε και ο Μακόλουμ, το είπε. Και απορώ πως
1: αρχή, δηλαδή, όσο θα μειώσουν τις επαφές του με την μπάλα και το χρόνο της επαφής του, τόσο καλύτερα θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Επίσης, την επίθεση ο Παναθηναϊκός πρέπει να τον στοχεύσει ώστε να τον κουράσει και αμυντικά, να κάνει και κάποια φάουλ και έτσι να τον βγάλει από το παιχνίδι που μέχρι τώρα παίζει, που είναι ένα εύκολο παιχνίδι για αυτόν. Δεν τον πιέζει κανένας στην άμυνα, δεν δέχεται πιέσεις. Και μετά που κατεβαίνει στην επίθεση, με το head out δίνει εύκολα την μπάλα, περνάει ανάμεσα από το head out και βάζει καλάθια και μοιράζει και ένα σωρό assist. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει όλο το παιχνίδι και το πλάνο του Παναθηναϊκού. Και τα λέω αυτά χωρίς να ματαμάνε. Έτσι, ο Αταμάν είναι τεράστιος προπονητής και νομίζω ξέρει καλύτερα από μένα.
0: Είναι ντεφορμέ όμως.
1: Αλλά είναι λίγο κουρασμένος, όπως ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο Σάκοτα, που ήταν κουρασμένος και έκανε όλα αυτά που δεν θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, ούτε την προπαίδεια του μπάσκετ δεν έκανε αυτός.
0: Κλείνοντας, η Βαλένθια έχει περιορίσει τον Αν στα 10 σουτ και 0 βολές στα 2 μάτς του ΆΚΑ. Τι πρέπει να κάνει ο Αν και ο Άταμ?
1: Ο Αν αυτό που πρέπει να κάνει, που δεν το κάνει δυστυχώς, είναι να κάνει αυτό που κάνει ο Μοντέρο. Δηλαδή, όταν βλέπει δύο παίκτες και πέφτουν πάνω του, να μην προσπαθεί να ξεβάψει το σπάλντινγκ κάνοντας τρίπλες και να δώσει την μπάλα αμέσως. Να τη δώσει γρήγορα την μπάλα στον ελεύθερο συμπαίκτη του για να μπει ένα εύκολο καλάθι. Αλλά αυτός προτιμάει να κάνει 50 τρίπλες και έτσι το μόνο που κάνει είναι να γκρινιάζει γιατί του κάνουν φάουλ. Ναι, θα του κάνουν φάουλ, γιατί η εντολή στον Άννη είναι να του κάνουν φάουλ. Του κάνουν 50 φάουλ, σου λένε 3-4.
0: Okay, τα οποία φάουλ γίνονται στην αρχή της φάσης που δεν έχει βολές.
1: Ακριβώς, γίνονται στην επαφή εκείνη την ώρα. Τον σπρώχνει με το σώμα, του χτυπάει λίγο τα χέρια. Τα γνωστά, αυτά είναι γνωστά
0: και από την
1: αρχαία Ελλάδα που παίζαμε εμείς μπάσκετ τότε που ήταν εγκόσο
0: και
1: νεμαρτωρά.
0: Και καθυστερεί και η μπάλα εκεί πέρα και περνάει ο χρόνος
1: επίθεσης. Είπαμε, προσπαθεί να ξεβάψει το σπάλντινγκ, δεν λέγεται η μπάλα εκεί που παίζουμε.
0: Κλείνοντας, Αράντη, έχει το άγχος και την πίεση σήμερα η Βαλένθια. Και αυτή, να πούμε, Παναθηναϊκός σίγουρα.
1: Όχι, νομίζω η Βαλένθια έχει μεγαλύτερο άγχος, γιατί ξέρει ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι καλύτεροι από αυτούς. Οι παίκτες της Βαλένθιας, μην νομίζεις ότι παραμυθιάζονται. Ξέρουν ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι παιχταράδες. Αυτό το καταλαβαίνουν και ξέρουν ότι, όπως συνέβη και στα δύο πρώτα παιχνίδια, ότι μπορεί να χάσουν και εύκολα κιόλας.
0: Άρα
1: λοιπόν το παιχνίδι είναι του Παναθηναϊκού, δεν είναι της Βαλένθια. Είναι το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Κλείσαμε, σου δίνω 100 ευρώ. Πού τα βάζεις, Βαλένθια ή Παναθηναϊκό? Πορτοκαλί, πράσινο.
1: Δεν στοιχηματίζω, σ' αγαπάω.
0: 50-50 αυστηρό. Ευχαριστούμε, Σαράντη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλό ταξίδι στην Κουρούτα σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαράντη Χριστόπουλος. Να είστε καλά. Διονύση Στεφανόπουλος ήταν εδώ πάντα στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε Προκόπης Κόγκος. Είμαστε με Χρήστο Βεργανελάκη, ο οποίος είχε μια έκτακτη ανάγκη και έπρεπε να φύγει στο δεύτερο μισό. Θα τα πούμε το καλό αύριο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησο FM 103,9.

0: είμαστε. Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και φυσικά η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο σημείο, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Παράλληλα, ανέφερε πως όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του Ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Ο κύριος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι για πρώτη φορά πιθανότατα μέσα στη χρονιά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Η χώρα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο επειδή επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Αυξήσεις 20% στις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που νωρίτερα έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κωστάκος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Αμαλίας, στα δύο Φιλελλήνων και Μητροπόλεως, καθώς ολοκληρώθηκε το απεργιακό συλλαλητήριο της ΑΔΔ, στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και επομένως τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην απεργία λαμβάνουν μέρος δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, στα πανεπιστήμια, την αποκεντρωμένη διοίκηση, στα υπουργεία, τις εφορίες, τις πολεοδομίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τις χρόνιες δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης. Μίλησε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θράκης, Δημήτρης Δημητρίου. Η χαμηλή απορροφή φυσικών δηλίων αποτυπώνει τις χρόνιες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, είπε επικαλούμενο στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει μόλις το 39% των πόρων που δικαιούται και ενώ απομένουν περίπου 100 μέρες για να λήξει το πρόγραμμα. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί μέσα στο Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που σύμφωνα με την κυβέρνηση βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές εις βάρος των δανειοληπτών, όπως είπε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον Υπουργό θα αφορά σε δάνειο σε 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που την περιλαμβάνει τίθεται εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση. Σε αυτό προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότερων οφειλωτών για χρέη σε τράπεζες, σέρβισες και δημόσιο, καθώς και άρση υποπροϋποθέσεις του ακατάσχετου λογαριασμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος που βρίσκεται καθοδόν για το Πεκίνο δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ακόμη πως θα ζητήσει ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας, εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή. Το Πεκίνο από την πλευρά του επισήμανε ότι θέλει να ενισχυθεί η συνοαμερικανική συνεργασία ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που βρέθηκε στο κενό χθες από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Η 17χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς είναι πολυτραυματίας. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης προκειμένου να ενημερώσουν για θέματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων του στην υπόθεση των υποκλοπών, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στη χώρα. Στον απόϊχο των σοβαρών επεισοδίων με τραυματισμούς χθες σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι κάλπες θα είναι ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα. Κακουργηματική δίωξη άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 37χρονου που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μια 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέα ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε στο σπίτι του. Από την έως τώρα ανάλυση των συγκεκριμένων αρχείων φαίνεται να προκύπτει ότι σε αυτά υπήρχε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη του σώματός τους με σώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές σε χώρους όπως παραλίες και τουαλέτες. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων στις 18 Μαΐου, ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για παιδιά, μαθητές και ενήλικες με ελεύθερη συμμετοχή από αύριο 5 και την Παρασκευή 22 του μήνα. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athenaeia84.gr. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,1

0: από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
1: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο?
1: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 13 Μαΐου, είμαστε εδώ και σήμερα στον Πελοπόννησο FM 103,9.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο. Ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και κοντά μου έχω και το Διονύση Στεφανόπουλο, και κοντά μας έχουμε και το χορηγό μας, την εταιρεία MBDO Consulting, η οποία μας συντροφεύει και τον Μάιο. Και φυσικά είναι κατάλληλη εποχή για την εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση της επιχείρησής σας, εκμεταλλευόμενη και το πρόγραμμα το οποίο τρέχει ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα. Το πρόγραμμα το οποίο λέγεται Εξυγχρονισμός Μικρής Επαγγελματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με τα στελέχη τα οποία είναι γνώστες όλων των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το mpdo.gr και να σας κατευθύνουν για οτιδήποτε θέλετε.

Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Σήμερα είναι Τετάρτη, υπάρχει μπασκετική ποδοσφαιρική δράση, μπασκετική με την μονομαχία και σε ελληνικό και σε τοπικό και σε πανελλήνιο επίπεδο. Είπα για την Ένωση Γλαβ, κουμπερδεύτηκα, η Παναχαϊκή είναι αυτή η οποία παίζει σήμερα για την National League 2. Η Παναχαϊκή η οποία θα παίξει στις 5 με τους Γαργαλιάνους στο κλειστό της, με στόχο να πάρει την νίκη και να ισοφαρίσει σε 2-2. Σε περίπτωση που χάσει η Παναχαϊκή τους Γαργαλιάνους, τότε η ομάδα της Μεσσηνίας θα πανηγυρίσει την άνοδο στην National League 1. Η Παναχαϊκή λοιπόν θέλει να τα δώσει όλα, να κερδίσει, να κάνει το 2-2 και να διεκδικήσει την άνοδο της στο επόμενο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή. Η Ένωση Γλαύκου παίζει το Σάββατο, εκεί ξεκινούν να κυβουκεί το πρόγραμμα Σάββατο 16 Μαΐου στην Αθήνα, Τετάρτη 20 Μαΐου στην Πάτρα και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου εκτός έδρας. Έχουμε δράσει και για την Α1SKE, η ΕΑΠ υποδέχεται τον Διαγόρα, είναι πρεμιέρα των play-off, έχουμε αρκετά πράγματα εκεί. Για την πανεκλογή του Παναγιώτη Λυκούρη, τα είπαμε και με τον Κώστα Λαμπρόπουλο, τα είπε και αυτός και στην εκπομπή της Δευτέρας, από ένα νέο συνθητία του και με νέα πρόσωπα. Θα τον έχουμε και κοντά μας τις επόμενες μέρες για να μας κάνει μία ανάλυση και των σχεδίων που έχει στο μυαλό του για τα δεδομένα στην SKE. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το τοπικό επίπεδο, ξεκινάμε με τον μπάσκετ. Στον Προμηθέα δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια ανακοίνωση, αλλά μαθαίνω ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Πρώτη η οποία θα γίνει θα έχει να κάνει με τη λύση της συνεργασίας με τον Μάριο Μπατή και ακολούθως θα έχουμε την ανακοίνωση για την πρόσληψη του Γιώργου Βοβορά. Μαθαίνω και στα μεταγραφικά και εκεί υπάρχει κινητικότητα. Θα έχουμε κινητικότητα στην ελληνική αγορά, μαθαίνω. Θα έχουμε λογικά την άλλη εβδομάδα κάποιες πρώτες ανακοινώσεις. Θα τα δούμε σε συνέχεια αυτά.

Πάμε και στο κομμάτι του μπάσκετ που αφορά εκτός Αχαΐας, αλλά αφορά όλη την Ελλάδα. Είναι η βραδινή μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στην Ισπανία. Το σκορ είναι στη σειρά 2-2. Όποιος κερδίσει παίρνει την πρόκριση για, για το Final Four της Αθήνας, εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός. Εντάξει, το momentum μπορεί να είναι με τους Ισπανούς, αλλά το ίδιο έλεγαν και κάποιοι στο 0-2 του Παναθηναϊκού που κέρδισε και τα δύο μάτσο μπόντο στην Ισπανία, ότι πλέον το momentum είναι με τον με την Παναθηναϊκό και θα κερδίσει στην Αθήνα, αλλά είδαμε ότι οι Ισπανοί αντέδρασαν και έκαναν το 2-2. Για μένα το παιχνίδι είναι η ορθάνικτο και στα δύο αποτελέσματα, και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο κίνητρο και πληγωσμένο εγωισμό για να δείξει σήμερα το πρόσωπο που πρέπει. Οι έδρες δεν παίζουν τόσο πολύ ρόλο όπως έπαιζαν στο παρελθόν, και απομένει να δούμε ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει. Σίγουρα το παιχνίδι θα παίξει πάρα πολύ στην άμυνα, είναι πολύ πολύ κομβικό να μπορέσει να κρατήσει χαμηλά τους Ισπανούς, γιατί θεωρώ ότι στην επίθεση θα βρει τις λύσεις και θα βρει τους πόντους που πρέπει για να φτάσει στη νίκη. Το παιχνίδι ξεκινά στις 10 το βράδυ. Nova Sports 4 είναι το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση. It's already been done, undo it. It takes two... Αυτά σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν να αφήσουμε και τα του μπάσκετ, θα τα δούμε και αύριο αναλυτικό, να δούμε τι έκανε την Παναχαϊκή. Πάμε λοιπόν στο χώρο του υγρού στίβου, γιατί είναι σήμερα σημαντική μέρα και για τις δύο ομάδες της Πάτρας. Ξεκινάμε με την ΕΠ που είναι πιο φρέσκα κουλούρια. Η ΕΠ, η οποία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι στο Ρέθυμνο και έδισε εύκολα το ναυτικό όμιλο Ρεθύμνου με 14-5, ήταν το δεύτερο παιχνίδι στα play-out. Η ΕΠ έκανε το 2-0, κέρδισε το πρώτο μάτι στην Πάτρα, κέρδισε και εύκολα πριν από λίγο και πανηγυρίζει την παραμονή της στην κατηγορία. Ο βασικός στόχος επιτεύχθηκε για τη γυναικεία ομάδα της ΝΕΠ, μια ΝΕΠ η οποία, αν δεις και το σκόρ, ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 9-2, και στην συνέχεια η ομάδα του Τσόκα ήταν στο ρελαντί, δεν είχε πρόβλημα στο να κρατήσει την διαφορά και να φτάσει στην νίκη, με την οποία επιτέθηκε ο στόχος της παραμονής, και πλέον θα μπορούν να ξεκουραστούν ήσυχοι και οι άνθρωποι και ο τεχνικό επιτελείο για να γίνει ο σχεδιασμός τη νέα χρονιά. Η Δοκία Τσιμάρα ήταν κορυφαία και σήμερα με 6 γκολ. Βοήθησε και η Σιτάρα, η Ιαπωνέζα, με 3 και 1 γκολ πέτυχε η Νησιγιάμα, η Μιχαλάτου, η Τσίγκα και η Κεπενού.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΝΕΠ, τον κύριο Τζουραμάνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Μας κάνει το πρώτο σχόλιο, αν και τελείωσε πριν από 10-15 λεπτά, η αναμέτρηση των γυναικών και είναι πολύ φρέσκια. Αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει ανακούφιση. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζουραμάνη, για τον Πελοπόννησο FM.
1: Γεια σας, κύριε Γκόγκο, τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαι. Εσείς πείτε μου πώς είστε πλέον?
1: Εμείς είμαστε χαρούμενοι πλέον και ξεαγχωμένοι. Θα δώσουμε συγχαρητήρια στα κορίτσια που έπαιξαν με πάθος και αποφασιστικότητα, έδειξαν από την αρχή ότι το θέλανε το παιχνίδι, να τελειώσουν αυτή τη διαδικασία. Αν και θα μπορούσαμε να την έχουμε τελειώσει πολύ νωρίτερα, από το πρώτο παιχνίδι που είχαμε χάσει στο Ρέθυμνο, θα είχαμε αποφύγει τα play-out τελείως. Μπα σε περιπτώσει, αφού μπήκαμε στη διαδικασία, τέλος καλό, όλα καλά. Θα δώσουμε συγχαρητήρια και στους άντρες, γιατί και οι δύο έτυχαν τους στόχους που είχαμε βάλει για φέτος.
0: Ο στόχος των ανδρών ήταν η παραμονή στην κατηγορία και μια καλή πορεία, η οποία νομίζω έγινε, έτσι.
1: Έγινε και αυτή, ναι. Και στις γυναίκες έγινε. Οι στόχοι ήταν αυτοί για φέτος. Τώρα θα ανασυγκροτηθούμε. Θα βάλουμε καινούργιους στόχους για το χρόνο.
0: Αυτό πήγαν από θα αλλάξει.
1: Αν και οι συνθήκες φέτος ήταν δύσκολες, όπως ξέρετε. Και είχαμε πολλές εκπλήξεις από πλευράς οικονομικής. Γιατί κόντεψε να φύγει όλος ο προϋπολογισμός της ομάδος φέτος. Γιατί απροειδοποίητα, όπως ξέρετε, μας κρατήσανε όλα τα λεφτά που χρωστάγαμε και δεν ξέραμε τίποτα, οπότε ο προϋπολογισμός τεινάχτηκε. Και τώρα προσπαθούμε να επανακάμψουμε. Εν πάση περιπτώσει, λύσεις υπάρχουν πάντα, θα τις βρούμε.
0: Πάντως, αυτό που θέλω να πω, ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί, όπως είπατε και εσείς, από την ξεκίνημα σεζόν ήταν μια καλή πορεία στους άντρες. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη βαρύτητα να μείνουν οι γυναίκες στην κατηγορία. Θεωρείτε ότι κάπως έτσι δεν χωράνε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη? Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, η ΝΕΠ να συντηρήσει, παύλα επενδύσει, παύλα ενισχύσει και τους άντρες και τις γυναίκες για την Α1 Πόλο?
1: Και τους άντρες και τις γυναίκες. Όπως ξέρετε, το πρωτάθλημα, ναι, μεν λέγεται αεραστεχνικό, έχει καταντήσει να είναι επαγγελματικό. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό. Το αντρικό, σαν αντρικό, έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από το γυναικείο. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα το δούμε πάλι, θα κάνουμε μια ανασυγκρότηση. Μπορεί και ο νέος στόχος να είναι πάλι άνοδος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όχι, δεν είναι απόλυτα θεμητό και απόλυτα λογικό. Δεν είναι εύκολο. Το είδαμε και με την ομάδα του ΝΟΠ. Ναι. Δεν είναι εύκολο να συντηρηθούν δύο ομάδες στην Α1. Ειδικότερα ομάδες από την περιφέρεια, έτσι. Γιατί είναι άλλο για Αθήνα και άλλο η Θεσσαλονίκη.
1: Η περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολη, το ξέρετε. Κάποια παιδάκια που βγαίνουν εδώ πέρα και είναι καλά μπορούν να στηρίξουν τις ομάδες. Δυστυχώς φεύγουν και νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε.
0: Τι άποψη έχετε για αυτό?
1: Για τις ομάδες.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια πληγή για την επαρχία.
0: Ναι, όχι, τι άποψη έχετε? Πολλοί κατηγορούν ότι κακώς φεύγουν και θα πρέπει να μην φεύγουν, θα πρέπει να μένουν εδώ. Άλλοι λένε ότι όχι, να πάνε στην Αθήνα που είναι καλύτερες συνθήκες και σε επίπεδο προετοιμασίας, προπόνησης, οικονομικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Εσείς τι άποψη έχετε?
1: Εγώ πιστεύω ότι μέχρι κάποια ηλικία πρέπει να μένουν στις ομάδες τους που τους έχουν αναδείξει και μετά το καθένα να παίρνει τον δρόμο του. Αλλά όχι, εντάξει, από τα 14 και από τα 15. Δηλαδή να φτάσει 17-18 και μετά να συνεχίσει την πορεία του σε μια καλύτερη ομάδα. Εάν και εφόσον οι δικές μας εδώ δεν μπορούν να με κρατήσουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να ξέρετε και τι θέλετε και τι μπορείτε, γιατί είναι διαφορετικό να λέμε ότι μπορούμε και να μην μπορούμε. Θέλω λίγο να μου πείτε και για την... Εγώ θα βάλω και κάτι άλλο στο τραπέζι. Είδαμε ότι τον Ιανουάριο η διοίκηση πήρε και παίχτρια για τη γυναική ομάδα. Είδαμε ότι κάνατε κινήσεις και πέρα τον Τζόκα που ήρθε. Είδαμε ότι έγινε κίνηση με αλλαγή ξένης. Δηλαδή βοήθησε την ομάδα και εσείς, έτσι?
1: Βεβαίως, τη βοηθήσαμε για αυτό. Ο στόχος ήταν αυτός, να μείνει στην κατηγορία. Αυτό θέλαμε. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση το γυναικείο να πέσει. Όπως και εύχομαι και στον ΟΠ, αν τα καταφέρει τελικά, να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς θέλουμε να μένουν στην κατηγορία.
0: Εντάξει,
1: γιατί δύο ομάδες αντέχει, δηλαδή, πάντα.
0: Ναι, τσαντέχει, δεν είναι θέμα. Θέμα είναι πόσο αντέχουν όμως και σε επίπεδο.
1: Σας είπα, κοριτσιών, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Είναι το οικονομικό, γιατί σαν άθλημα έχει ακριβήνει το άθλημα αυτό. Είναι ακριβό πλέον. Και χρειάζεται βοήθεια. Δεν φτάνει ούτε ένας ούτε δύο για να μπορέσουν να το συντηρήσουν. Χρειάζεται βοήθεια.
0: Θέλω λίγο και ένα σχόλιο για την κατάσταση του κολυμβητήριου και τη συνεργασία με το ΠΕΑΚ. Είπατε για το θέμα της επιχορήγησης. Νομίζω είναι κάτι που δεν αφορά το ΠΕΑΚ και έχει να κάνει με την επιχορήγηση που δίνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω του Υπουργείου και δεν είναι για το ΠΕΑΚ.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ΠΕΑΚ γι' αυτό. Οι οδηγίες ήταν από τη Γενική Γραμματεία από εκεί. Απλά ήρθαν απροειδοποίητα. Αν μας είχαν ενημερώσει από την αρχή της χρονιάς, θα είχαμε κάνει και εμείς τον προϋπολογισμό μας και θα ξέραμε ότι δεν θα πάρουμε λεφτά φέτος, ας πούμε.
0: Ναι, για να κάνετε εκεί και λίγο διαφορετική διαχείριση και στο ρόστερ και σε όλα αυτά.
1: Θα κάναμε διαφορετική διαχείριση, ναι. Και θα βρίσκαμε άλλους πόρους από κάπου αλλού. Κάτι θα κάναμε. Μπας περιπτώσει έγινε τώρα. Έχουμε ψηλό επανακάμψη εμείς δηλαδή σαν σωματείο. Και εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μέχρι τέλος της χρονιάς θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε παιδιά, να το πω στο γυναικείο κομμάτι πιο πολύ. Έχουμε νέα κορίτσια στις ακαδημίες που έρχονται, υπάρχει ποσότητα, υπάρχει ας πούμε κόσμος που έρχεται με στόχο να πεις, γιατί όταν έρχεται ποσότητα κάποια στιγμή θα έρθει και ποιότητα.
1: Ναι, όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει πληθώρα κοριτσιών που είναι στις μικρές κατηγορίες και αγωνίζονται στις μικρές, κάποιες που είναι, ξεχωρίζουν λίγο, παίζουν και στη μεγάλη κατηγορία, αλλά υπάρχει πληθώρα κοριτσιών από πίσω. Δηλαδή αντέχουμε ακόμα.
0: Βολεύουνε, υπάρχει χρόνος και χώρο το κολυμβητήριο για να βολευτούν οι ακαδημίες, η πρώτη ομάδα, η K12, η K16 κτλ.
1: Κοιτάξτε, πρόβλημα χώρου πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. Γιατί όσο γίνονται και καινούργια σωματεία, μειώνεται ο χώρος για μας. Εμείς ζητάμε, όλοι βέβαια ζητάμε περισσότερο χώρο από την πισίνα. Ζητάμε πιο πολύ χώρο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χώρος. Τι να κάνουμε, μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε. Γκρινιάζουμε βέβαια κάθε χρόνο για τους χώρους. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος χώρος. Εάν γίνει και αυτή η αγιά που λένε κάποτε, αν τα καταφέρουν και τη φτιάξουν, ίσως θα είναι καλύτερα για όλους.
0: Μάλιστα. Πάντως, το κομμάτι της συνεργασίας με το ΠΕΑΚ πώς είναι με τη νέα διοίκηση?
1: Εντάξει, η συνεργασία είναι, να την πούμε, τυπική. Να την πούμε. Υπάρχουν αυτές οι γκρίνιες πάντα. Μας πήρε μια διαδρομή, μας έκοψες λίγο από εκεί. Γι' αυτό και ο πρόεδρος προφανώς προσπαθεί να μοιράσει, φέρετε, τους χώρους όπως αυτός νομίζει. Εμείς πάμε με άλλα κριτήρια λόγω των υποδομών, ότι έχουμε πολλές υποδομές. Δεν μπορεί να μοιράζεις, ας πούμε, τον ίδιο χώρο με ένα άλλο σωματείο που έχει πολύ λιγότερες υποδομές. Γίνονται διάφορα τέτοια. Πάντα υπάρχει μια γκρίνια. Πάντως η κατάσταση, ας πούμε, στο νερό, στο θέμα της καθαριότητας και της θέρμανσης είναι καλά.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι καλά. Υπάρχει διαφορά δηλαδή.
0: Και για το νερό δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Αλλά εγώ θα βάλω και κάτι άλλο, επειδή έχω έρθει πολλές φορές στο κολυμβητήριο και με αυτό να κλείσουμε. Η καθαριότητα των χώρων είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Βλέπω συνεχώς συνεργεία τα οποία είναι εκεί και πραγματικά σαρώνουν τα πάντα, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να λέμε τα Κέσαρο στο Κέσαρι, και η καθαριότητα και η θέρμανση στο νερό είναι σωστή φέτος. Λειτουργεί καλά δηλαδή. Εκτός από ορισμένες πολύ μικρές εξαιρέσεις για κάποιους λόγους που γίνονται.
0: Εντάξει, άμα υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα, δεν είναι στο πρόγραμμα είναι αυτό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Κύριε Τουραμάνη, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλή ξεκούραση, καλή ανακούφιση με την παραμονή της ομάδας.
1: Να είστε καλά. Να το χαρούμε λίγο σήμερα κι εμείς.
0: Να το χαρείτε, μπράβο, και στη διοίκηση και στην προσπάθεια της ομάδας. Ναι.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Κόγκο. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου γίνεται το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα φυματίωσης εργάτης γης στη Δυτική Αχαΐα, την Αμαλιάδα και τη Μανολάδα, με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΟΔΗ και την ΕΤΗΠΕ να προχωρούσε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων περίπου 500 ατόμων. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, διαδικασία απαιτεί συντονισμό υγειονομικών υπηρεσιών, τίμων και κοινωνικών λειτουργών, καθώς όσοι βρεθούν θετικοί θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και πολύμενη θεραπεία. Ήδη στον πρώτο κύκλο καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα Μαντού σε 10 από τα 13 άτομα που εξετάστηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσηση. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Εργαζομένων στην παραγωγή τροφίμων Δυτικής Αχαΐας κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και ζητά πλήρη επιδημιολογικό έλεγχο, δωρεάν εξετάσεις για όλους τους εργάτες της γης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους καταβλισμούς. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε μετά τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Ρωθέα Φτιότητας, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεσή της με παλαιότερες ληστείες σε Μεσολόγγι, Λουτράκι και Ανατινάξη ATM, μεταξύ αυτών και στην Ομπριά Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είχαν παρουσία στην Πάτρα και ήταν γνωστοί στις διοπτικές αρχές από επεισόδια σε κινητοποιήσεις, ενώ αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση της οργάνωσης ενδέχεται να είναι ευρύτερη και να εμπλέκονται περισσότερα άτομα σε υποστηρικτικούς ρόλους. Αντιδράσεις προκαλεί το νέο πρόγραμμα Διατηρώ με το Σύλλογο Αρχιτεκτών Αναχαΐας να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του. Όπως επισημαίνουν οι αρχιτέκτονες, η επιδότηση 50% για την αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων δεν επαρκεί για να καλύψει το υψηλό κόστος των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνουν εξειδικευμένα υλικά και τεχνικές. Παράλληλα, τονίζουν ότι πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή, ενώ προβλήματα δημιουργούν και οι σύνθετες συνδιοκτησίες πολλών ιστορικών ακινήτων. Ο Σύλλογος ζητά μεγαλύτερη οικονομική στήριξη και λιγότερη γραφειοκρατία, προειδοποιώντας ότι πολλά διατηρητέα συνεχίζουν να βρίσκονται σε ωριακή κατάσταση. Στην Αιγιάλια συνεχίζονται αντιδράσεις για τη διακοπή των δρομολογίων του Δοντοτού Σιδηροδρόμου, με το θέμα να φτάνει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Ο ίδιος ζητά απαντήσεις για την αναστολή λειτουργίας της ιστορικής γραμμής, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονιδίων που διατέθηκαν για την αναβάθμισή της, αλλά και την προστασία της περιοχής Natura που διασχίζει ο Δοντοτός. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ, ο Παναγιώτης Λυκούδης επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΣΚΑ ΙΤΑ, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία με συμμετοχή του 82% των σωματείων. Ο ίδιος δήλωσε πως στόχος της νέας διοίκησης είναι περισσότερα παιχνίδια, ενίσχυση των επαρχιακών σωματείων, ανάδειξη νέων ταλέντων και ακόμη μεγαλύτερη τηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή των διοργανώσεων της Ένωσης. Η Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιος αναμετρώνται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Παπελοποννησιακό Στάδιο, στο τελικό του κυπέδου Ερασιτέχνων Αχαΐας. Και ο καιρός είναι ευχεσμένοι που βλέπετε Τετάρτη στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε παρέα μέχρι και τις 2 και να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει και έχει να κάνει με το 14ο Regional Growth Conference του μεγαλύτερου συνέδριου για την περιφερειακή ανάπτυξη που θα γίνει 19 με 21 Μαΐου στην Πάτρα, στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου. Τρεις μέρες στην αρπαστική εμπειρία, πάνω από 217 ομιλητές και ομιλήτριες, 110 διαφορετικές ενότητες, πάνελ, ομιλίες, workshop και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τρεις μεγάλοι χορηγοί, 20 θεματικοί χορηγοί, 36 υποστηρικτές, 2 εθνικά μέσα ενημέρωσης, χορηγοί επικοινωνίας και 14 περιφερειακά μέσα ενημέρωσης στηρίζουν το συνέδριο, 22 ενότητες που έχουν να κάνουν με την οικονομία, 20 ενότητες για την πολιτική, 11 ενότητες για την αυτοδιοίκηση, 10 ενότητες για το AI, 5 ενότητες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενότητες για την οικονομία, για τα αγροτικά, για την τεχνολογία, τα επιμελητήρια, για πολλά ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν και θα αναλυθούν στην Πάτρα και στο συνέδριο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε το άλλο κομμάτι που υπάρχει σήμερα και έχει να κάνει την βραδινή στις 7 το απόγευμα αναμέτρηση στον τελικό του κυπέλλου, το Πελοποννησιακό στάδιο, ανάμεσα στη Θύελλα και τον Πανηγέλιο. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε. Είναι πραγματικά ένα παιχνίδι γιορτή που έχει κάνει ετοιμασίες και η ΕΠΣΑ. Υπάρχει προγραμματισμός, έχουν κλειδί τα παιδιά των ακαδημιών, τα οποία θα μπορούν να μπαίνουν δωρεάν. Θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω των φιλάθλων και του Πανεγαλίου και της Θύελλας. Πάμε να δούμε όμως τα του αγωνιστικού και όχι μόνο με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Μάλιο που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και φίλος Κρατευτοδόπη.
0: Λοιπόν, βλέπεις να έχουμε ντέρμπι, βλέπεις κάποια ομάδα που έχει ένα μικρό προβάδισμα?
1: Κοίταξε, εντάξει, λίγο ένα μικρό βάσμα, το έχει ο Πανεγιάλιος σίγουρα. Είναι δύο ομάδες γάμα εθνικής, δύο ομάδες που είχαν διαφορετικούς στόχους στο πρωτάθλημα. Ο Πανεγιάλιος έκανε πορεία που δεν την περίμενε κανείς. Έφτασε μια ανάσα από τη δεύτερη θέση στον Μπαράζ, δεύτερη φάση στον Μπαράζ, τα κατάφερε στο παραπέντε θα λέγαμε. Η Θύελλα πάλεψε, δεν έκανε καλό πρωτάθλημα, έκανε πολύ καλή πορεία στον Μπαράζ. Αλλά ισοπαλία με το Λουτράκι, εκείνο το πέναλτι μαχαιριά στο 93 τη Μεγάλη Τετάρτη, τη στέρισε την παραμονή στην κατηγορία. Εκτός και αν σωθεί με τον αγώνα που κάνουν οι ομάδες μέσω της τρίτης θέσης, οι τρίτες από το τέλος, θα δούμε. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες γάμα εθνικής. Προγνωστικά έχει ένα μικρό βάθμο σίγουρο Πανηγιάλιος, είχε σαφώς καλύτερη ομάδα τη Θύελλα φέτος, αλλά ο τελικός είναι τελικός. Όλα μπορούν να συμβούν κατά την προσωπική μου γνώμη.
0: Θα συμφωνήσω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα Πανηγιάλιος, θα συμφωνήσω.
1: Ήταν πιο έμπειρη ομάδα φέτος.
0: Η ομάδα με παίκτες με παραστάσεις, θα συμφωνήσω. Ναι,
1: αλλά ο τελικός είναι τελικός. Έχεις δει ότι οι ομάδες τοπικού με ομάδες γάμα εθνικής και παίρνουν το κύπελλο ομάδες που είναι το αλφα τοπικό. Είναι άλλο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι πρωτάθλημα. Είναι ένα ματς και όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι. Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, τι θεωρείς ότι θα παίξει ρόλο? Θα παίξει αυτά τα κλασικά, το πάθος και αυτά, ή έχει να κάνει, λες εσύ, με την τακτική?
1: Εντάξει, τακτικές αυτά τα παιχνίδια δεν ψηλό υπάρχουν, θα το πω εγώ, δεν πολύ υπάρχουν. Ποιος το θέλει πιο πολύ, ποιος είναι σε καλύτερη φόρμα, ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση, αυτό θα παίξει ρόλο. Ποιος το θέλει πιο πολύ, και οι δύο το θέλουν, αλλά ποιος πιστεύει ότι πιο πολύ μπορεί να το κατακτήσει. Αν το πούμε λαϊκά, ποιος έχει τα κότσια να μπορεί να το κατακτήσει πιο πολύ από τον αντίπαλο. Εκεί θα κρυθεί. Και στις προσωπικές μονομαχίες βέβαια θα κρυθεί. Έτσι. Θα γίνει ένα καλό τελικό. Θα πάει καλό ο Βαβαρούτας, ο διαιτητής που σχολιάζει το παιχνίδι.
0: Ήθελα το σχόλιο σου. Η επιλογή, εντάξει, είναι κατά την άποψή σου?
1: Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι ένας διαιτητής που είναι ανερχόμενος. Είναι ένας διαιτητής. Και επέλεξε η Ένωση να βάλει αυτό το διαιτητή. Το πρόβλημα θα είναι προκόπη του χρόνου. Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο του χρόνου με τους διαιτητές. Γιατί υπάρχουν λίγοι διαιτητές και όσο περνάνε οι μήνες λιγοστεύουν οι διαιτητές, και δεν είναι μόνο το θέμα ότι γίνονται επεισόδια, βλέπεις και φέτος τα play-off έγινε χαμός και πέρσι και πρόπερσι ένα χάος και φέρνουν διαιτητές από όλους τους συνδέσμους, είναι και το οικονομικό. Το οικονομικό είναι πιο μεγάλο, πιο σημαντικό για τους διαιτητές, γιατί οι απολαβές των διαιτητών έχουν μείνει ήδη εδώ και χρόνια. Σε σχέση με άλλους νομούς, δηλαδή, που ξέρω, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, με τη Λακωνία.
0: Το σχολίαζα εγώ την άλλη
1: που
0: φορά
1: και μου
0: λέγανε
1: διπλά και τριπλά τα χρήματα που παίρνουν, ειδικά για τη Λακωνία που ξέρω, γιατί ξέρω και οι διαιτητές είναι τριπλά τα χρήματα, εδώ έχουν μείνει τα χρήματα τα ίδια. Και σου λέει διαιτητής, γιατί να πάω, ξέρω εγώ, να στηρίξω ένα παιχνίδι στα Καλάβρητα ή στο Λάπα, σου λέω τα μακρινά μέρη τώρα, έτσι, πιάνω τάκρα και την Ακράτα και να πάρω ένας υπόπτης να πάρει 20 ευρώ και να μην πάω σε μια δουλειά και να πάρω 800 ευρώ το μήνα. Να το πούμε έτσι τώρα τελείως λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος. Το θέμα είναι και το οικονομικό. Σου λέει άλλος θα παίρνω ελάχιστα χρήματα, με βρίζουν και από πάνω. Και γι' αυτό βλέπεις και έχουν σταματήσει και πολλοί διαιτητές. Και σταματήσαν και κάποιοι διαιτητές γιατί δεν περίμεναν στις αξιολογήσεις άλλα πράγματα και άλλα έγιναν και απογοητεύτηκαν και σταμάτησαν. Όπως πήγε ο Νίκος ο Χρονάς, ο Χάρης ο Πετρόπουλος. Είχε σταματήσει παλιότερα και ο Παναγιώτης ο Καδάς, πριν από, αν θυμάσαι, πριν από 2-3 χρόνια, που ήταν β' εθνικής διαιτητής. Και ο οικονόμος έχει πάει στην Πολωνία, ο Κώστας. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και δεν ξέρω του χρόνου πώς θα βγουν τα πρωταθλήματα. Πώς θα ξεκινήσουν 20-25 Σεπτέμβριο τα πρωταθλήματα, αυτό είναι ερωτηματικό. Και ειδικά, εντάξει, στην Α κατηγορία, μετά που θα προσθεθεί και η Β και η Γ κατηγορία, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Ας βάλουν κάποιοι πλάτη και να δώσουν κάποια παραπάνω λεφτά στα παιδιά, χρήματα στους διαιτητές, για να έχουν ένα κίνητρο. Γιατί τώρα κίνητρο δεν υπάρχει, κατά ψέματα. Δεν υπάρχει κίνητρο τώρα. Πολύ δύσκολο να ξεκινήσει κάποιο παιδί. Ή σταματάνε, πάνε, βλέπεις στις σχολές, ξέρω εγώ, 20-30 διαιτητές και μένουν στο τέλος 3.
0: Ήθελα δηλαδή, να σου το πω αυτό.
1: Δεν γίνεται έτσι, δεν προχωράει το πράγμα.
0: Ήθελα να σου το πω αυτό. Δηλαδή, συνεχώς βλέπεις αυτό το πράγμα. Όντως, κάνεις σχολή και μετά από λίγο μένουν 3.
1: Τα παρατάνε.
0: Και αυτοί οι 3. Μετά αυτό που είπες εσύ τώρα, αν τον βάλεις τον άλλο να παίζει γάμα κατηγορία και τοπικό και K12 και K14, θα κάτσει μια χρονιά, δύο χρονιές, τρεις, θα φύγει.
1: Ακριβώς. Θα τα παρατήσει μετά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άμα,
1: δηλαδή, σου λέω γιατί να παίρνω και λίγα να τα ακούω και από πάνω. Και δεν πόπτεις. Και προτιμούν να αποσυρθούν. Και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα μην γελιόμαστε, είναι πολλές ομάδες εδώ στην Αχαλιά. Επειδή πάω και στην γειτονική Ηλία και μεταδίδω, ξέρεις, παιχνίδια στην Εκκλησία, ήμουν και στο τελικό του κυπέλλου Ηλίας προχτές. Εκεί είναι μικρότερος ο νομός και είναι λιγότερες οι ομάδες. Εδώ στην Αχαΐα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες και στη Β' κατηγορία.
0: Να το δούνε, Παναγιώτη, να το δούνε και να κάνουν έστω μια κίνηση που λέγεται να αυξήσουν είτε το εξοδολόγιο που διάβασα ότι υπάρχει μια σκέψη τέτοια, είτε την αμοιβή. Γιατί και το εξοδολόγιο μου λέγει ένα ότι τα, για τα καλάβιντα που λες, τα χρήματα πηγαίνουν με βάση βενζίνης περσινής προπέρσινης και όχι με τη φετινή.
1: Ηλιομετρική, ναι, με βάση, μπράβο, ναι, ναι. Τώρα που έχει φτάσει η βενζίνη 2,05, έτσι, αμόλυβδη. Τότε είχε 1,60.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι πρόβλημα. Μην γελιόμαστε τώρα, είναι πρόβλημα.
0: Θέλω
1: είναι
0: ένα
1: πρόβλημα.
0: Σχόλιο και για τον Ατρόμητο που κατέξε το ποτάθλημα.
1: Δίκαια το κατέξε το ποτάθλημα Ατρόμητος. Από τη στιγμή που έκανε όλες και όλες δύο ήττες παρεπιπτόντως και δύο στο Ριόλο, μία στο πρωτάθλημα. Την πρώτη αγωνιστική μάλιστα, 27 Σεπτέμβριο, φοβερό αυτό έτσι, και ξαναέχασε πάλι χτες μετά από 7 μήνες. Δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα. Όταν μια ομάδα έχει μόνο δύο ήττα σε 7 μήνες, έχει μια σταθερή πορεία. Σίγουρα πέτυχε για κάποια κρίσιμα γκολ σε κρίσιμα παιχνίδια. Δηλαδή το διπλό που έκανε στο 94 στον Κεραυνόγειο Βασιλείου, το χ που πήρε στην Αχαγιά από την Αχαϊκή, βοήθησαν τον Ατρόμητο. Και πάλι είχε τον πρώτο λόγο, αλλά πήρε για κάποια αποτελέσματα κλειδιά, να τα χαρακτηρίσω, έτσι ώστε να το εξασφαλίσει τον τίτλο. Έτσι, τώρα πρέπει να οργανωθεί ο Ατρόμητος, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το άλφα το πήγα από τη γάμα εθνική, και να κοιτάξει τι θα κάνει. Δεν θα παίξει βέβαια στα Ζαρουχλέγκα, είναι πολύ δύσκολα δηλώσει στα Ζαρουχλέγκα. Μάλλον βλέπω προς τα προσφυγικά να πηγαίνει, είναι για έδρα, για τη νέα περίοδο, στα προσφυγικά να πηγαίνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως θέλει οργάνωση. Η γάμα εθνική, το καλό για τον Ατρόμητο και για όλες τις ομάδες του χρόνου στη γάμα, είναι 10 όμιλοι των 12 ομάδων, δεν θα είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Να δούμε και πώς θα πάει όμως, γιατί κάτι ακούω ότι μπορεί να βάλουν και την Τολοκαρνανή απέναντι, που είναι ο Παναγρυνιακός και τη Φωκίδα.
0: Αυτό
1: που είναι
0: τώρα,
1: ο Φωκικός, ο
0: οποίος
1: είναι κοντά. Ο Φωκικός, έτσι από το Αντίριο δεν είναι, ένα τέταρτο είναι, είναι κοντά.
0: Βοήθησε με λίγο. Πώς θα, πότε θα τελειώσει το θέμα της Θήλας όμως, για να δούμε αν θα είναι η Θήλα.
1: Αυτό στην γενική συνέλευση της ΕΠΟ που είναι τέλη Μαΐου πιστεύω να ξεκαθαρίσει θετικά αιρετικά. Πιστεύω να ξεκαθαρίσει. Δεν είναι μόνο η Θήλα, είναι και η Κοζάνη, είναι ο Θερμαϊκός Θέρμης.
0: Ναι, λέω για τη Θήλα, γιατί αυτό το όνομα είναι το δικό μας.
1: Ο κένταρος Βρυλισσίων που έχει κινήσει το θέμα, ο κένταρος Βρυλισσίων που έχει και αρκετές άκρες, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, που έχει κινήσει το θέμα. Η 6-3 από το τέλος, τέλος πάντων. Πιστεύω στην γενική συνέλευση της ΕΠΟ, νομίζω είναι τέλη Μαΐου, 29 Μαΐου, κάπου εκεί, να ξεκαθαρίσει. Γιατί αν δεν ξεκαθαρίσει και μπει Ιούνιος, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να κάνει και προγραμματισμό. Θυμάστε πριν από δύο χρόνια που είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Ατρόμητος και στα μπαράζ δεν βγήκε και του είπανε να παίξει στη γάμα εθνική. Ήταν τέλη Ιουνίου που δεν κατεβαίναν ομάδες και είχε αρνηθεί. Αν θυμάστε τότε ο Ατρόμητος, η Θεία Λαμπελοκύπωνα από τη Ζάγκυνθο ρωτήθηκε, αρνήθηκε. Ο Ξενοφών Κρεστίνων την Ηλία πρωταθλητής αρνήθηκε. Ο Παλιξουριακός αρνήθηκε. Αρνήθηκαν όλοι. Γιατί αρνήθηκαν? Γιατί είχαμε φτάσει μέσα Ιουνίου, είχαν κάνει προγραμματισμό οι ομάδες για το τοπικό και δεν μπορούσαν να κάνουν προγραμματισμό για τη ΓΑΜΑ εθνική. Θα παίξει ρόλο και πόσα κενά θα υπάρχουν, γιατί κάποιοι πρωταθλητές δεν θα
0: ανέβουν στη ΓΑΜΑ.
1: Δεν θα παίξουν στη ΓΑΜΑ.
0: Για αναδιάρθρωση.
1: Κοίταξε, κάποιοι πρωταθλητές, δηλαδή ξέρω εγώ, λέω κάποιους νομούς τώρα που κάθε χρόνο δυσκολεύονται να κατέβουν στη ΓΑΜΑ. Σάμος, Θείος, Καρπενήσι, μικροί νομοί που ξέρουν ότι θα τραβήξουν τον αλίμονο οικονομικά. Δηλαδή η Σάμος και Χίος θα πάει με Πειραιά. Δεν γίνεται να πάει κάπου αλλού. Οπότε καταλαβαίνεις, έξοδα, καράβια, αεροπλάνα, είναι πολλά τα χρήματα. Πρέπει να δούμε ποιες ομάδες δεν θα κατέβουν, πόσες θα είναι ομάδες που δεν θα κατέβουν, πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό. Γι' αυτό λέω θα πάρει σε μάκρος, είναι νωρίς ακόμα. Ακόμα έχουμε 13 Μαΐου. Εγώ υπολογίζω αυτά θα ξεκαθαρίσουν τουλάχιστον σε ένα μήνα από τώρα. Τουλάχιστον μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν βλέπω να ξεκαθαρίζουν νωρίτερα αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και από του χρόνου επιστρέφουν τα μπαράζ. Έτσι, ο πρωταθλητής, γι' αυτό ήταν χθες η ευκαιρία φέτος, όπως πάρει το πρωτάθλημα να ανέβει η ΓΑΜΑ εθνική, γιατί από του χρόνου επιστρέφουν τα μπαράζ για την άνοδο στη ΓΑΜΑ. Θα πέφτουν από τη ΓΑΜΑ λίγες ομάδες φέτος, δηλαδή από κάθε όμιλο θα πέσουν δύο ή τρεις, αλλά θα ανέβουν λιγότερες ομάδες από το τοπικό. Πάλι θα παίζουν μπαράζ από του χρόνου, αυτό που γινόταν πριν χρόνια, 7 νομοί, για να ανέβουν οι 3. Δηλαδή του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολο να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι. Όπως θα είναι πολύ δύσκολο και ο πρωταθλητής της ΓΑΜΑ να ανέβει στη ΒΙΤΑ Εθνική. Γιατί από τους 10 ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνική θα προκύψουν 10 πρωταθλητές και θα ανέβουν μόνο 4. Μόνο 4 θα ανέβουν στη ΒΙΤΑ Εθνική Super League 2. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο από φέτος. Φέτος είναι 6 ομάδες, ανεβαίνουν οι 4. Τώρα, του χρόνου δηλαδή, θα ανεβαίνουν 4 στους 10. Δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Και με την ευκαιρία να πούμε καλή επιτυχία και στον Πύργο, που παίζει σε λίγη ώρα στο Μοσχάτο με τον Εθνικό. Θέλει μόνο νίκη, αν το αφαιρεθεί και ο βαθμός, σημαίνει ότι έχει 4. Πρέπει να κερδίσει στο Μοσχάτο σήμερα τον Εθνικό και να κερδίσει και την Κυριακή στην Μετρούπολη. Αν κάνει το 2-2, με 10 βαθμούς θα βγει στη Γάμα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Δεν είναι εύκολο, είναι 2 γήπεδα πλαστικά στην Αθήνα, μικρά γήπεδα, ενώ ο Πύργος παίζει σε φυσικό γήπεδο, σε φυσικό χορτάρι, με γήπεδο θέλει μεγάλο γήπεδο, γιατί έχει τεχνικούς παίχτες. Δεν θα είναι εύκολο, παρότι ο Εθνικός είναι ψηλοαδιάφορος, έχει 2 βαθμούς, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σε λίγη ώρα, σε 2 ώρες το Μοσχάτο. Μακάρι να το πάρει ο Πύργος, γιατί έχουν δαπανηθεί πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, και να μην ξαναγίνει αυτό που είδαμε την Κυριακή, που μας τίμησε στη δεκαετία του 80 μέρα προσωπικά, να μπαίνει τον κόλ και να πέφτουν 20 μπουκάλια μέσα. Έτσι. Αυτό είναι, δηλαδή δεν σεβάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι τον πρόεδρο που έχει βάλει τόσα χρήματα φέτος, που έχει δαπανήσει και για τη γυναική ομάδα του Πύργου, να πούμε, έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Η γυναική ομάδα πήρε το πρωτάθλημα στον Πύργο.
0: Και παίζει μπαράζ Ρόδου.
1: Και παίζει μπαράζ, μπράβο. Αυτό τώρα, ναι, παίζουν, πήρε το πρωτάθλημα και παίζει με τα Βρυλίσια. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει το, γιατί είναι θεουδέτερο γήπεδο ανάμεσα Πύργος Αθήνα, μπορεί να είναι στο Αίγιο το παιχνίδι. Και να είναι τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω.
0: Νομίζω δεν.
1: Έχει φοβερά μεγάλο μπάτζετ ο Πύργος, έτσι. Έχει μέσα δύο Κολομβιανές, μια Αμερικανίδα, μια Καναδέζα.
0: Ναι, και η Πατρινή εδώ, η Μανουέλα Εκέτα.
1: Μιλάμε για μεγάλο μπάτζετ τώρα. Για μπάτζετ εξωπραγματικό για τα δεδομένα της ΒΙΤΑ Εθνικής.
0: Να πούμε ότι θα τιμηθούν σήμερα πριν από το τελικό, για να το κλείσουμε, οι παλέμαχοι παίκτες από Γιώργος Καγιάφας και Τάκης Λαμπρόπουλος.
1: Σωστά.
0: Ο Καγιάφας έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Πανεγιαλίου. Ο Λαμπρόπουλος έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων.
1: Και των δύο ομάδων, ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι, και είναι μια όμορφη κίνηση να δώσει έτσι και λίγο γιορταστικό κλίμα στο παιχνίδι.
1: Απλά είναι λίγο άχαρο το Πεμπελοποννησιακό Προκόπη, γιατί χωράει 22.000 και 5.000 να λέμε ότι έχει το γήπεδο, φαίνεται άδειο. Έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλο το Πεμπελοποννησιακό στάδιο. Αλλά εντάξει, πρέπει και εκεί να γίνονται αγώνες, να μην μένει σε χωρίς αγώνες, ή πρέπει να γίνονται παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Απ' την άλλη, η άλλη επιλογή ποια θα ήταν, να πάθω προσφυγικά ή στην Αγία?
1: Όχι, κοίταξε, επειδή και οι δύο ομάδες παίζανε σε φυσικό χορτάρι, και ο Πανεγιάλιος και η Θύελλα, ή Παναχαϊκή ή Αχαγιά, που έχουν φυσικά χορτάρια και τα δύο γήπεδα. Νομίζω στην Παναχαϊκή δεν ήθελε ο Πανεγιάλιος. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
0: να με συμπαθάνει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: καλή επιτυχία και δύο ομάδες, θα γίνει ωραίο παιχνίδι, θα απολαύσουν οι φίλαθλοι και ο καλύτερος θα σας κερδίσει.
0: Μακάρι. Ωραία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Θα είμαστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

υπάρχει σήμερα, αυτά λοιπόν το τελικό του κυπέλλου, υπάρχει σήμερα και δράση στα play-off της Super League 1. Μπορεί η πρωτιά με την ΑΕΚ να έχει κρυθεί, αλλά η δεύτερη θέση που είναι ένα δέλεαρ για τις δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, σήμερα στις 7.30 κοινή ώρα ένταξη έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και στην ίδια ώρα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θέλουν την νίκη για να μπορέσουν να πάρουν προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που δίνει δέλεαρ, που δίνει την προσπάθεια να μπει στη League Phase του Champions League.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Είχαμε δράσει εχθές για την προτελευταία αγωνιστική. Να σας πούμε λοιπόν το τι έγινε. Πανμουριακός Ατρόμητος 3-1. Ετήθηκε ο Ατρόμητος χωρίς να έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο. Έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άρης Κεραυνός 3-0. Εύκολα για τον Άρη. Αχαϊκή Πάτρε 2-1. Και πήγα ο Εθνικός 1-4. Στην κορυφή της βαθμολογίας, μια στροφή πριν τελειώσει, 54 έχει ο Ατρόμητος. Αχαϊκή 49. Άρη 42. Πάτρε 38. Και ούτω καθεξής. Το Σάββατο θα γίνει η μεγάλη φιέστα του Ατρόμητου στο παιχνίδι με τον Άρη σε 9 περίπου, για να έχει πέσει και ο ήλιος. Θα ξεκινήσει η φιέστα και ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις οι άνθρωποι της ομάδας και στους πολίτες της περιοχής να λάβουν μέρος στη μεγάλη γιορτή. Νωρίτερα θα υπάρχει το παιχνίδι της γυναικείας ομάδας του Ατρόμητου με τον Ολυμπιακό, με την αντίστοιχη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, που κατέστησε το πρωτάθλημα στη Γάμα Εθνική, και θα ακολουθήσει στις 6 το παιχνίδι Ατρόμητος Άρης, και μετά γύρω στις 8.30 με 9 θα ξεκινήσει το γλέντι και η φιέστα στο γήπεδο των Ζαρκολέικων.

Λοιπόν, έχουμε στις 7 το απόγευμα στο Πεπανός ΝΟΠ Ηλιούπολη. Δεύτερο παιχνίδι για τα play-out. Ηλιούπολη προηγείται με 1-0. Αν ο ΝΟΠ κερδίσει, κάνει το 1-1 και ισοφαρίζει. Και από το όλα θα έρθουν στο τρίτο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή. Αν ηττηθεί ο ΝΟΠ, υποβιβάζεται στην Α2 Εθνική. Και έχουμε και στις 6 το απόγευμα το παιχνίδι της Παναχαϊκής Κορασίδες με το Πέρα. Είναι πρεμιέρα της προμηθελικής φάσης. Η ομάδα της Πάτρας που είναι σπουδαία επιτυχία ότι έχει πάει ήδη στην προμηθελική φάση του Πανελλήνια, θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό και χωρίς άγχος.

Κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά σε φινάλε και έχουμε αύριο, είναι η μέρα Πέμπτη, ενότητα σινεμά με Κρίστη Κονονιώτη, έτσι θα πάμε μαζί μας μέχρι και τις τέλος Μαΐου, είναι αύριο 14, 21-28 κάπου εκεί θα πάμε σε φινάλε και για την ενότητα σινεμά, καθώς πλέον η θερμοκρασία βλέπω ότι ανεβαίνει αρκετά και αφού ανεβαίνει δεν υπάρχει λόγος να στέλνουμε τον κόσμο σινεμά, γιατί ούτως ή άλλως πλέον θα είναι λιγότερο ευνοϊκή η διαδικασία.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνει η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Έχουμε αύριο το επόμενο μας ραντεβού από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο με την ευχή να έχουμε ένα πολύ ωραίο τελικό. Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει σήμερα την Βαλένθια και να μερθεί στο Final Four. Να έχουμε να περιγράψουμε αύριο όμορφα και ευχάριστες αθλητικές ειδήσεις. Τα υπόλοιπα αύριο λίγο μετά τη μία. Μέχρι τότε να είστε πολύ καλά.
1: Γεια σας.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 14 44.
6: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
7: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
6: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος. When...

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ακούτε Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
4: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.